0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως. Μη χάσετε το πιο χαρούμενο event της χρονιάς. Το Fun Day του The Grammar Junior School σας περιμένει με παιχνίδια, μουσική, δραστηριότητες, φαγητό και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 12 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Μέρος των καθαρών εσόδων στηρίζει το Σύνδεσμο Αυτισμού Κύπρου. Ελάτε όλοι!
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην και 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
3: Ο φιλανθρωπικός οργανισμός Baby Driver Αντώνης Βαρέλης διοργανώνει για δεύτερη χρονιά την έκθεση Sport Αυτοκινήτων εις μνήμη του Αντώνη Βαρέλη το Σάββατο 16 Μαΐου στο Νέο Πλάζα στην Κοκκινοτριμηθιά από τις 4 μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά με την καλύτερη μουσική από τις 4.
0: You're locked on Mix FM, powered by the hits.

0: Latest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Το Aya Resort και το Παΐτικο παρουσιάζουν το 7ο Λάρνακα and Famagusta Classic Car Festival την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ευρώπης στις Φινικούδες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 10 μέχρι τις 12. Μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά τα πιο όμορφα κλασικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες και να ζήσετε στιγμές από άλλες εποχές. Είσοδος και συμμετοχή δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 9454-5454. Όλα τα έσοδα από χορηγούς θα δοθούν στα ιδρύματα Άγιος Γεώργιος Χριστάκη Χασάπη και στο Ίδρυμα Δικαίωμα Ελπίδας.
1: Η Domino.
3: You're locked on Mix FM.
1: The island's number one hit music station.
3: Non-stop hits start now.
1: Now.

Number 3.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay, νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
0: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Theama Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldoutticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY, powered by Mix FM.
2: Get ready for the ultimate event of the season. The American University of Cyprus presents AUCY Day 2026 on Friday, May 15th at the Fini Kouras Open Air Theater, opposite Habos, from 6 p.m. till 1 a.m. Mix FM will be broadcasting live from 4 to 6 p.m. Live on stage, Mente Fuerte, Hovig, Sasa Basta, Yorgos Vasiliou, It's Only Skills, Peter Capri, The Cypriot Smurf, an explosive drum show with Evelina, DJ Doros on the decks, dance performances by Justice Show, Food Court, and so much more. Free entry for everyone. AUCY Day 2026. A night to remember. Don't miss it.
3: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
4: Την Κυριακή 17 Μαΐου, η Λεμεσός δίνει ραντεβού πάνω σε δύο τροχούς. Το Distinguished Gentleman's Ride ενώνει πάνω από 1000 πόλεις παγκοσμίως με στόχο την ενίσχυση της μάχης κατά του καρκίνου του προστάτη και την ψυχική υγεία των ανδρών μέσω Movember. Στηρίξτε την προσπάθεια για 12η χρονιά στην πόλη μας. Μέγα χορηγή Triumph Cyprus και υπεραγορές Αλφα Μέγα. Mix FM Live Link 9:30 με 11:30 το πρωί, παρέα με Κάλλη Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup: A Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
5: Περισσότερος ρυθμός, περισσότερη άνοιξη, περισσότερο Home Week Ανδρεώτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο showroom των επίπλων Ανδρεώτη στη Λεμεσό. Από τις 11 μέχρι τη 1, ο Mix FM με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τη Μαρία Πορφυρίου ανεβάζουν τη διάθεση με μουσική και live, ανοιξιάτικη ενέργεια, ενώ εσείς ανακαλύπτετε εκπτώσεις έως 50% σε όλα τα έπιπλα κήπου, διακοσμητικά και όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Ανοιχτά μέχρι και τις 7 το απόγευμα. You think I worry about
0: You're locked on Mix FM, powered by the hits. Come on.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Μη χάσετε το πιο χαρούμενο event της χρονιάς. Το Fun Day του The Grammar Junior School σας περιμένει με παιχνίδια, μουσική, δραστηριότητες, φαγητό και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 12 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Μέρος των καθαρών εσόδων στηρίζει το Σύνδεσμο Αυτισμού Κύπρου. Ελάτε όλοι!
2: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
3: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
5: Κόρη μου, κόρη μου.
6: Σας το τσεφίαμε.
3: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
7: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
8: Μέχρι τρεις πληρώνουμε.
7: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
9: 171 και 40.
10: 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
11: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
10: 298 και 94.
12: Cheers, Παντελίτσα.
7: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
11: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
10: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
12: Άντε, και
10: σκίζεται και γεια μας, παιδιά, αυτό ήταν.
7: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.
13: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ Chef's Kiss.
1: Mix FM Live Link. Το Σάββατο 9 Μαΐου 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Χριστίνα Αργυρού και Άρη Κυπριανού. Σας περιμένουμε στο Metropolis Mall στη Λάρνακα για να ανακαλύψουμε μαζί το νέο juicy γυναικείο άρωμα Lancome Doll Peach and Roses. Μια δροσερή καλοκαιρινή χαρού.
0: You're locked on Mix FM, the island's number one hit music station.
14: Non-stop hits start now.
0: Now.

number 3. Number 2.

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως. Μη χάσετε το πιο χαρούμενο event της χρονιάς. Το Fun Day του The Grammar Junior School σας περιμένει με παιχνίδια, μουσική, δραστηριότητες, φαγητό και πολλές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 12 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 12 μέχρι τις 2 παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ιωάννα Λαμπροπούλου. Μέρος των καθαρών εσόδων στηρίζει το Σύνδεσμο Αυτισμού Κύπρου. Ελάτε όλοι!
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started in here. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
3: Η Domino's Pizza παρουσιάζει. Yeah.

0: Φαν της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το Rick το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του Rick στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει τη Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
1: Κόρη μου, σας το ζεχθήκαμε.
0: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manespin Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
2: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over The Warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
3: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
4: Let's dance.
3: Την Κυριακή 17 Μαΐου, το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά, μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tipler από Πάφο, Τρία Πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Χορηγός Carlsberg. Powered by Mix FM.
5: Η ομορφιά αποκτά νέο προορισμό στο Παραλίμνη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα, γιορτάζουμε μαζί το opening του νέου NYX Professional Makeup Store στο Beauty Bar στο Παραλίμνη. Ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί, εκπέμποντας ζωντανά παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου. Ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα NYX, ζήσε το απόλυτο Beauty Experience και για τους πρώτους 150 τυχερούς, με κάθε αγορά δώρο ένα μοναδικό νεσεσέρ με δύο full size προϊόντα. NYX Professional Makeup. Τώρα και στο Beauty Bar στη Λεωφόρο 1η Απριλίου 30 στο Παραλίμνη.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Mix FM Live Link. Το Σάββατο 9 Μαΐου 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Χριστίνα Αργυρού και Άρη Κυπριανού. Σας περιμένουμε στο Metropolis Mall στη Λάρνακα για να ανακαλύψουμε μαζί το νέο juicy γυναικείο άρωμα Lancome Doll Peach and Roses. Μια δροσερή, καλοκαιρινή, χαρούμενη άβρα που θέλεις να ζεις ξανά και ξανά on repeat. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη άρωμα, μουσική και δώρα. Peach on repeat. Lancome Doll Peach and Roses.
0: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Theama Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldoutticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY, powered by Mix FM.
2: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκοσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκοσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκοσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
3: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
4: Το Aya Resort και το Παΐτικο παρουσιάζουν το 7ο Larnaca and Famagusta Classic Car Festival την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ευρώπης της Φινικούδες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 10 μέχρι τις 12. Μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά τα πιο όμορφα κλασικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες και να ζήσετε στιγμές από άλλες εποχές. Είσοδος και συμμετοχή δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 9454-5454. Όλα τα έσοδα από χορηγούς θα δοθούν στα ιδρύματα Άγιος Γεώργιος Χριστάκη Χασάπη και στο Ίδρυμα Δικαίωμα Ελπίδας.
2: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκοσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
5: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό Outdoor Spring Setup, το Home Week Andreotti και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπεις στην κλήρωση με δώρο ένα Leone Outdoor Dining Set για 8 άτομα αξίας 2.960 ευρώ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Live Link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι!
6: What do I say now?

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως. Mix FM Live Link. Το Σάββατο 9 Μαΐου, 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Χριστίνα Αργυρού και Άρη Κυπριανού. Σας περιμένουμε στο Metropolis Mall στη Λάρνακα για να ανακαλύψουμε μαζί το νέο juicy γυναικείο άρωμα Lancome Doll Peach and Roses. Μια δροσερή, καλοκαιρινή, χαρούμενη άβρα που θέλεις να ζεις ξανά και ξανά on repeat. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή εμπειρία, γεμάτη άρωμα, μουσική και δώρα. Peach on repeat. Lancome Doll Peach and Roses.
0: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Theama Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldoutticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY, powered by Mix FM.
2: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή,

0: καλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
1: 171 και 40. 158 και 85. Πάει κι αυτός. Είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
2: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
1: 298 και 94.
3: Cheers, Παντελίτσα.
0: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
2: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
1: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
3: Άντε, και σκίζεται
1: και γεια μας, παιδιά, αυτό ήταν.
0: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.
4: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και Signature Cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
5: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
6: Την Κυριακή 17 Μαΐου, η Λεμεσός δίνει ραντεβού πάνω σε 2 τροχούς. Το Distinguished Gentleman's Ride ενώνει πάνω από 1000 πόλεις παγκοσμίως με στόχο την ενίσχυση της μάχης κατά του καρκίνου του προστάτη και την ψυχική υγεία των ανδρών μέσω Movember. Στηρίξτε την προσπάθεια για 12η χρονιά στην πόλη μας. Μέγα χορηγή Triumph Cyprus και υπεραγορές Αλφα Μέγα. Mix FM Live Link 9:30 με 11:30 το πρωί, παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
3: Let's dance.
2: Την Κυριακή 17 Μαΐου το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, κοκτέιλς και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tippler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Χορηγός Casberg. Powered by Mix FM.
4: Get ready for the ultimate event of the season. The American University of Cyprus presents AUCY Day 2026. On Friday, May 15th at the Finikoudas Open Air Theater. Opposite Habos from 6 p.m. till 1 a.m. Mix FM will be broadcasting live from 4 to 6 p.m. Live on stage, Mente Fuerte, Hovig, Sasa Basta, Yorgos Vasiliou, It's Only Skills, Peter Capri, The Cypriot Smurf, an explosive drum show with Evelina, DJ Doros on the decks, dance performances by Justice Show, Food Court, and so much more. Free entry for everyone. AUCY Day 2026. A night to remember. Don't miss it.
5: Καλοκαίρι στην πόλη.
6: Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started.
2: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
7: Μες στην πόλη Festival Summer Edition.
8: Μην αντιστέκεσαι, κάνε ένα βήμα κι εσύ.
2: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
9: You know what it is when we do what we do.
2: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
10: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ, Chef's Kiss.
11: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το παλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως. Η ομορφιά αποκτά νέο προορισμό στο Παραλίμνη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα γιορτάζουμε μαζί το opening του νέου NYX Professional Makeup Store στο Beauty Bar στο Παραλίμνη. Ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί, εκπέμποντας ζωντανά παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου. Ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα NYX, ζήσε το απόλυτο beauty experience και για τους πρώτους 150 τυχερούς, με κάθε αγορά δώρο ένα μοναδικό νεσεσέρ με δύο full size προϊόντα. NYX Professional Makeup. Τώρα και στο Beauty Bar στη Λεωφόρο 1ης Απριλίου 30 στο Παραλίμνη.
2: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
3: Let's dance. Gypsy.
2: Την Κυριακή 17 Μαΐου το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, κοκτέιλς και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tippler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groots. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Χορηγός Casberg. Powered by Mix FM.
4: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started in here. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
5: Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι,
4: κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
6: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό Outdoor Spring Setup, το Home Week Andreotti και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπει στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπει στην κλήρωση με δώρο ένα Leone Outdoor Dining Set για 8 άτομα αξίας 2.960 ευρώ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του Live Link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι!
7: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
8: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ayia Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world, this is where the night never ends. Doors at 10 p.m., reservations 9777-550, thecastleclub.com. The Castle Club, Ayia Napa. Experience the legend.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Mix FM Live Link. Το Σάββατο 9 Μαΐου 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Χριστίνα Αργυρού και Άρη Κυπριανού. Σας περιμένουμε στο Metropolis Mall στη Λάρνακα για να ανακαλύψουμε μαζί το νέο juicy γυναικείο άρωμα Lancome Doll Peach and Roses. Μια δροσερή, καλοκαιρινή, χαρούμενη άβρα που θέλεις να ζεις ξανά και ξανά on repeat. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή εμπειρία, γεμάτη άρωμα, μουσική και δώρα. Peach on repeat. Lancome Doll Peach and Roses.
2: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision Ghost Party The Final Volume 4. Just maybe I'm crazy. Αν είσαι φαν της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το Rick το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του Rick στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει την Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
3: Κόρη μου, κόρη μου,
4: σας το τζεφίαμε.
2: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manespring Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
5: Το Aya Resort και το Παΐτικο παρουσιάζουν το 7ο Λάρνακα and Famagusta Classic Car Festival την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ευρώπης στις Φινικούδες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 10 μέχρι τις 12. Μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά τα πιο όμορφα κλασικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες και να ζήσετε στιγμές από άλλες εποχές. Είσοδος και συμμετοχή δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 9454-5454. Όλα τα έσοδα από χορηγούς θα δοθούν στα Ιδρύματα Άγιος Γεώργιος Χριστάκη Χασάπη και στο Ίδρυμα Δικαίωμα Ελπίδας.
6: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκοσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκοσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκοσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
0: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Théâtre Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldoutticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY. Powered by Mix FM.
5: Ο φιλανθρωπικός οργανισμός Baby Driver Αντώνης Βαρέλης διοργανώνει για δεύτερη χρονιά την έκθεση Sport Αυτοκινήτων εις μνήμη του Αντώνη Βαρέλη το Σάββατο 16 Μαΐου στο Νέο Πλάζα στην Κοκκινοτριμηθιά από τις 4 μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά με την καλύτερη μουσική από τις 4 μέχρι τις 6. Είσοδος 5 ευρώ. Όλα τα καθαρά έσοδα θα δοθούν σε οικογένειες με παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο και άλλες σοβαρές παθήσεις. Σας περιμένουμε.
6: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκοσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
0: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Theama Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldoutticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY, powered by Mix FM.
1: Περισσότερος ρυθμός, περισσότερη άνοιξη, περισσότερο Home Week Ανδρεώτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο showroom των επίπλων Ανδρεώτη στη Λεμεσό. Από τις 11 μέχρι τη 1, ο Mix FM με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τη Μαρία Πορφυρίου ανεβάζουν τη διάθεση με μουσική και live, ανοιξιάτικη ενέργεια, ενώ εσείς ανακαλύπτετε εκπτώσεις έως 50% σε όλα τα έπιπλα κήπου, διακοσμητικά και όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Ανοιχτά μέχρι και τις 7 το απόγευμα.
2: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
3: Μέχρι 3 πληρώνουμε.
2: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
4: ΑΕΚ 171 και 40.
5: 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
6: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
5: 298 και 94.
7: Cheers, Παντελίτσα. Oh,
2: στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
6: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
5: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
7: Άντε, και σκίζεται
5: και γεια μας, παιδιά, αυτό ήταν.
2: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.
8: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
9: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
10: Let's dance.
9: Την Κυριακή 17 Μαΐου το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε ο θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tippler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Χορηγός Casberg. Powered by Mix FM.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time.

0: Καλημέρα από το πιο διασκεδαστικό event της χρονιάς και είναι μεγάλη μου χαρά πρώτον γιατί βρίσκομαι εδώ.
1: Και δεύτερον.
0: Γιατί είμαι μαζί σου κύριε Πλάτωνα και έχεις πολλά να μας πεις. Έχω για πολλά. Grammar Junior School.
1: Βέβαια παιδιά, βέβαια εδώ είμαστε στο σχολείο της καρδιάς μας που σήμερα έχει μεταμορφωθεί σε έναν απίστευτο χώρο διασκέδασης για όλους. Να πούμε ότι το Fun Day του Grammar Junior School είναι ανοιχτό προς όλους. Μπορείτε όλοι και πραγματικά αυτό που θα συναντήσετε εδώ είναι μοναδικό.
0: Έχουν στηθεί υπέροχα περίπτερα με παιχνίδια, με δραστηριότητες, με εργαστήρια για τους μικρούς μας φίλους αλλά και για μας που νιώθουμε και είμαστε ακόμα παιδιά.
1: Και φαγητό! Τώρα το είδα!
0: Κοίτα τώρα,
1: αλήθεια,
0: παιδιά.
1: Τώρα το είδα το φαγητό! Δεν
0: κούπες
1: τα πρόσεξα καθόλου!
0: Της Μητσερούπολης. Έχουμε πιτσαρία!
1: Έχουμε παγωτά! Έχουμε πατάτες! Στριφογυριστές!
0: Μπέργκερ! Θα σας τα πούμε όλα με όλες τις λεπτομέρειες. Να ξέρετε τι σας περιμένει εδώ και περιμένουμε και εσάς για αυτή την υπέροχη μέρα. Ο καιρός μας έκανε την τιμή.
1: Βέβαια, θα γίνει και
0: το καλοκαιράκι.
1: Θα γίνουν και πολλά workshops, τα βλέπουμε.
0: Έχει
1: απίστευτες δραστηριότητες για τα παιδιά σας σε έναν χώρο, στον εξωτερικό χώρο του σχολού που είναι ασφαλής για να παίξουν τα παιδιά, να διασκεδάσουν, να έχουν μια μέρα που θα θυμούνται για πάρα πάρα πολύ καιρό. Stream us anywhere. MixFMRadio.com.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στο Fun Day του The Grammar Junior School Λευκοσία που διοργανώνεται από το Σύνδεσμο Γονέων και Δασκάλων PTA Grammar Junior School
1: που
0: και
1: κάνει,
0: είμαστε πανευτυχείς.
1: Που κάνει εξαιρετική δουλειά ο Σύλλογος Γονέων έτσι και Δασκάλων. Παιδιά, να το πούμε αυτό, σας μιλάω εγώ από πρώτο χέρι.
0: Είσαι ναι. Στο Σύνδεσμο Γονέων?
1: Όχι, αλλά θα κατέβω του χρόνου.
0: Από του χρόνου?
1: Θα κατέβω, ευδοκία του χρόνου. Α, όχι, δεν θα κατέβω του χρόνου.
0: Να σου κάνω μια προεκλογική. Σε
1: όχι.
0: Παρακαλώ.
1: Έχω την ευδοκία μας, δεν έχουμε ανάγκη. Λοιπόν, υπέροχη ατμόσφαιρα, μουσική, χαμόγελα. Τα παιδιά έχουν ήδη ξεκινήσει να παίζουν αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, Άννα μου, αυτό το που ρίχνει τούρτα στο πρόσωπο του άλλου.
0: Δεν θα πάμε, θα το δοκιμάσουμε. Γιατί, παιδιά, δοκιμάσαμε όλα τα παιχνίδια σε όλα τα περίπτερα.
1: Θέλω να το δοκιμάσουμε.
0: Και έπαιξες λίγο μπελό.
1: Εντάξει, θέλω να παίξουμε με το δικό σου πρόσωπο. Γιατί θέλω να δω αν μπορεί το πρόσωπό σου αυτό το γλυκό να γίνει πιο γλυκό. Δεν θέλει μια τούρτα έτσι μέσα. Α, έναν τυχαίο παίκτη θα πάρουμε. Γεια σας, τι κάνετε?
0: Πώς είστε?
2: Καλά, καλά, εσείς?
0: Το ονοματάκι σας?
2: Δημήτρης.
0: Αχ, Δημήτρης. Κύριε Δημήτρη.
1: Δημήτρη, ωραίο άρωμα έχετε βάλει. Πηγαίνετε εκεί πέρα να σας ρίξουμε την τούρτα πάνω στο πρόσωπο. Μπορεί και να μην κερδίσουμε, μπορεί να χάσουμε κιόλας. Αλλά επειδή είναι και η γυναίκα σας εκεί, φαντάζομαι θα μας βοηθήσει να σας κερδίσουμε. Υπέροχη ατμόσφαιρα, παιδιά.
0: Ναι, πάρα πολύ όμορφος κόσμος και. Πρέπει να πούμε, Πλάτωνα, ότι δοκιμάσαμε και είδαμε και τα workshops και όλα τα vendors και τα λοιπά. Αλλά πρέπει να πεις τι κάναμε πριν από λίγα λεπτά.
1: Πριν από λίγα λεπτά.
0: Μαύρη ημέρα που σε γνώρισα.
1: Θα,
0: τι
1: το,
0: κάναμε.
1: Δείτε, θα το δείτε στο reel που θα ανεβάσουμε σε λίγο. Δοκιμάσαμε το φουσκωτό, παιδιά, και επειδή
0: μου άρεσε
1: πάρα πολύ, είπα να το ξανακάνουμε.
0: Και με βγάλε πάνω στο φουσκωτό.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Από εμείς στα χρόνια σου είχαμε φουσκωτά.
0: Ναι, είχαμε. Πώς δεν είχαμε, ρε.
1: Στα δικά μου δεν είχαμε.
0: Και ήταν και πάρα πολύ μεγάλο θέμα, ρε παιδί μου, ναι. Να έχεις φουσκωτό στο πάρτι σου.
1: Αλήθεια,
0: Ναι.
1: Α, μάλιστα.
0: Εμείς οι μικροί τα θυμόμαστε αυτά.
1: Αν θέλετε να ζήσετε όλες αυτές τις εμπειρίες, εσείς οι μικροί, σήμερα είμαστε εδώ. Είμαστε στο The Grammar Junior School Λευκοσία και βέβαια να ευχαριστήσουμε και όλους τους χορηγούς που στηρίζουν το Fun Day, που είναι πολύ σημαντική συνεισφορά τους. Paul & Co. Audit, Macmillan Woods, Novocasa, Bank of Cyprus, BCI Center, Ortho House Wellness Solutions. R&B, pop, dance, all the hits. Mix FM.

0: Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε σε αυτή τη φανταστική διασκεδαστική μέρα.
1: Πάμε στην είσοδο γιατί έρχεται η κόρη της Άννας Λαμπροπούλου να βάλει μια τάξη εδώ και άντρας της. Πολύ ωραίες.
0: Να τους.
1: Τι, έπινες πίσω.
0: Τι, λοιπόν, είπα την Νατάσα, δεν μπορούσα.
1: Α, βέβαια, θέλω να σου πω.
0: Καιρό να την δω.
1: Θέλω να σου πω για το σχολείο μας.
0: Βεβαίως, να μου
1: για
0: πεις.
1: Για τη σημασία που δίνει το The Grammar Junior School για στην εκπαίδευση, τη δημιουργικότητα και τις αξίες. Το οικογενειακό και υποδοτικό περιβάλλον του σχολείου και πώς τέτοιες εκδηλώσεις ενισχύουν τη σχολική κοινότητα. Τέτοιες εκδηλώσεις μας φέρουν όλους μαζί, γνωριζόμαστε όσοι δεν έχουμε γνωριστεί μέχρι τώρα. Βέβαια, ερχόμαστε πιο κοντά μέσα από τη διασκέδαση και θέλω να αναφερθούμε λίγο, Ιάννα μου, και στο νέο Extended πρόγραμμα.
0: Ναι, το απογευματινό. Για πες, εσύ τα ξέρεις καλύτερα και που μας αφορούν πλάτωνα εμάς τους νέους γονείς.
1: Το απογευματινό πρόγραμμα του σχολείου, τα ωφέλη για τις οικογένειες και τους εργαζόμενους γονείς και να πούμε για τις δραστηριότητες αυτού του προγράμματος: Robotics, Book Club, Homework Support, αθλητικές δραστηριότητες, δημιουργικά παιχνίδια, Drama Club και Photography Club. Και θέλω να πάω σε όλα τα clubs.
0: Τα πάμε σε όλα.
1: Εμείς είχαμε τέτοια κλαμπς εμείς. Εγώ θυμάμαι μόνο το βίντεο κλαμπ της γειτονιάς. Ναι. Δεν θυμάμαι άλλο κλαμπ. Α, και το Disney Club.
0: Και εγώ το Vivendi.
1: Τα Σάββατα.
0: Λοιπόν, έχουμε και εδώ πολλές δραστηριότητες. Και σήμερα λοιπόν έχουν στηθεί υπέροχες δραστηριότητες. Είναι μια φανταστική μέρα. Ο καιρός βολεύει. Να έρθετε με τα παιδιά σας, να περάσουμε όλοι μαζί όμορφα στα φουσκωτά παιχνίδια, τα οποία επανήσαμε με τον Πλάτωνα.
1: Ναι, παιδιά, αντέχουν. Αντέξανε εμάς. Αντέχουν και βέβαια το υπέροχο φαγητό, γιατί από πού να ξεκινήσουμε. Έχουμε πίτσα, έχουμε εδώ τις κούπες Μητσερούπολης που θα κάνουμε τώρα γευστική δοκιμή κατευθείαν.
0: Ναι, popcorn και καρνιφλός, μουσική, χορό, όλα τα περίπτερα. Έχουμε workshops, πολύ ωραία εργαστήρια.
1: Και έχουμε πολύ καλή διάθεση. Είναι μια μέρα που θα περάσουμε όλοι υπέροχα. Γι' αυτό λέγεται και Fun Day εδώ στο The Grammar Junior School στη Λευκοσία.

0: tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Mix FM Live Link. Το Σάββατο 9 Μαΐου 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Χριστίνα Αργυρού και Άρη Κυπριανού. Σας περιμένουμε στο Metropolis Mall στη Λάρνακα για να ανακαλύψουμε μαζί το νέο juicy γυναικείο άρωμα Lancome Doll Peach and Roses. Μια δροσερή, καλοκαιρινή, χαρούμενη άβρα που θέλεις να ζεις ξανά και ξανά on repeat. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη άρωμα, μουσική και δώρα. Peach on repeat. Lancome Doll Peach and Roses.
2: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
3: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
5: Κόρη μου, κόρη μου.
6: Σας το τσεφίαμε.
3: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν
1: Μες την πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι,
2: κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
0: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ, Chef's Kiss.

0: Ήρθανε και τα κεράσματα. Μας κακομαθαίνετε, Μητσερούπολη. Μας κακομαθαίνετε.
1: Εντάξει, όποιος μας ακούει, ξέρει ότι έχουμε μια αδυναμία.
0: Ναι,
1: το φάγητο, ρε,
0: και τώρα εμείς δεν το λέμε, παιδιά, να ακούσουν και τα υπόλοιπα φανταστικά περίπτερα να φέρουν. Για ποιους μας περάσατε, αν είναι δυνατόν.
1: Βλέπω εδώ κάτι ωραίες πίτσες που φουρνίζονται,
0: ναι,
1: εδώ στο ξυλόφουρνο, βέβαια.
0: Και εγώ θέλω και εκείνο πλάτωνα, πώς λέγεται, είναι bubble tea.
1: Bubble tea.
0: Bubble tea.
1: Τι?
0: Ναι, το bubble tea.
1: Αυτό είναι και πολλά
0: αυτό,
1: παιχνίδια έχουμε.
0: Και πολύ δροσερό.
1: Και διασκέδαση, γιατί είναι το fan day του The Grammar Junior School Λευκωσίας. Και έχουμε μεγάλη χαρά, γιατί βλέπουμε τη δική σας χαρά, τη χαρά του κόσμου, τη χαρά των παιδιών που έχουν έρθει σήμερα εδώ. Και τη χαρά των γονιών που απασχολούνται τα παιδιά.
0: Ναι, και να πούμε, Πλάτωνα, και για το φιλανθρωπικό χαρακτήρα του σημερινού fan day. Είναι εδώ ο Παγκύπριος Σύνδεσμος για άτομα με αυτισμό. Μέρος των εσόδων θα πάει σε αυτό το σύνδεσμο και μπορούμε να πάρουμε αυτό το φανταστικό παραμύθι που θα πάρω δώρο, Πλάτωνα, και στο βαφτισιμιό μου και στην κόρη μου. Εδώ
1: α,
0: από
1: τέλεια.
0: Τον Παγκύπριο Σύνδεσμο για άτομα με αυτισμό. Είναι η ιστορία των χρωμάτων της Ιρούς Στασοπούλου Χριστοφή. Την εικονογράφηση έκανε ο Νίκος Πογιατζής. Μπορούμε να το πάρουμε εδώ.
1: Ενισχύοντας τον Παγκύπριο Σύνδεσμο για άτομα με αυτισμό. Και
0: ναι,
1: θα σε πάω και δίπλα εδώ στους δικούς μας φίλους, το Joy App της Τράπεζας Κύπρου.
0: Όχι, να πει καιρό, σας παρακαλώ.
1: Θα πω τον καιρό. Θα πω τον καιρό, όπως κάθε μέρα με το Joy λέμε τον καιρό. Και ανοίγοντας λογαριασμό Joy στο παιδί μας, από ποια ηλικία?
2: Από 6 χρονών μέχρι 17 συν.
1: Παίρνετε δωράρα σήμερα. Εγώ το έκανα πριν λίγες μέρες, οπότε δεν δικαιούμαι δώρο. Αλλά εσείς που δεν το κάνατε ήδη μέχρι τώρα, με πάρα πολύ απλή διαδικασία, εδώ έχουμε τους ανθρώπους της Τράπεζας Κύπρου, σας δίνουν πολύ ωραίο δώρο. Έχουμε ακουστικά. Έχουμε ηχεία, έχουμε smartwatch, έχουμε πολύ ωραία δώρα και μια πολύ ωραία κάρτα είναι αυτή για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο.
0: Αγάπη μου, εμείς σε χάσαμε έναν που 6 ετών. Εν πειράζει, να περιμένουμε.
1: Να ρωτήσω
0: και εδώ
1: κάτι.
0: Θα είμαστε,
1: μπορώ να βγάλω
0: Κύπρου.
1: Μια τέτοια κάρτα μπορώ να βγάλω και στη γυναίκα μου για να ελέγχω εγώ τι θα έχει μέσα?
2: Όχι, αλλά μπορεί να βάλετε τη γυναίκα σας συν co-parency να στέλνει και αυτή. Οπότε απαλλάσσεσαι.
0: Καλά, εγώ που έχω baby face και φαίνομαι έφηβη, δεν μπορώ να ανοίξω.
1: Σίγουρα. Για να
2: το πλήρης ισότητα.
0: Μπράβο. Πολύ
1: αυτό
0: ωραίο,
1: θα κάνουμε λοιπόν.
0: Πολύ
1: σε λίγο
0: ωραίο
1: που θα τη γνωρίσετε θα καταλάβετε.
0: Πολύ ωραίο. Είδες, εσύ λαμογιά σκεφτόσουνα.
1: Ναι, λαμογιά
0: αλλά εδώ η Τράπεζα Κύπρου σου απάντησε καταλήλως.
1: Λοιπόν,
0: και
1: ρίκα
0: παγωτάκια βλέπουμε εδώ.
1: Βέβαια. Καλά, μια τέτοια μέρα, μα δεν έχει παγωτό, ρε Σιάννα μου, δεν γίνεται. Εμείς αρχίσαμε να μετράμε τα παγωτά. Δεν θα αρχίσαμε ακόμα τα μπάνια να τα μετράμε.
0: Αλλά παγωτά αρχίσαμε.
1: Και την καλύτερη ξένη μουσική έχουμε και σας περιμένουμε. Fun Day εδώ στο Grammar Junior School Νικοσία.

0: Είμαστε ακριβώς εδώ που μας αφήσατε. Στο Fan Day του Grammar Junior School έχουν στηθεί πάρα πολλά περίπτερα. Α, το δικό του πήρα. Και το δικό μου ήταν μέσα στην τσάντα. Πώς θα σαμποτάρεις το ραδιοφωνικό σου?
1: Ακριβώς αυτό. Έβαλε το μικρόφωνο μέσα στην τσάντα.
0: Με δύο βήματα. Του δίνεις μια κούπα, τον δελεάζεις με ένα μπέργκερ, μια κρέπα, γιατί από όλα θα βρείτε εδώ στο Grammar Junior School. Και έτσι παίρνεις το λόγο και τον ραδιοφωνικό χρόνο.
1: Και θέλω τώρα, τυχαία, όλο τυχαίος, να πάρουμε κάποιες δηλώσεις,
0: ναι,
1: από
0: αγνώστους
1: που έρχονται εδώ με τα παιδιά τους και περνάνε πάρα πολύ όμορφα. Γεια σου κοριτσάκι, πώς σε λένε?
2: Μαρίνα.
1: Α, η Μαρίνα. Μαρίνα, μου φαίνεσαι γνωστή, κάτσε να σε δω, κάτι μου θυμίζεις. Α, τη μαμά σου τη Σοφία. Λοιπόν, εδώ είναι, παιδιά, το απόλυτο σημείο να έρθείτε με την οικογένεια όλοι, είτε είστε στο Grammar Junior School είτε όχι, μπορείτε να έρθετε, μπορείτε να γνωρίσετε όλο αυτό το υπέροχο κλίμα που επικρατεί εδώ και να διασκεδάσετε παίζοντας με όλα αυτά τα παιχνίδια, όλες αυτές τις δημιουργίες. Σε λίγο θα φτιάξουμε πράγματα εδώ.
0: Βεβαίως, θα φτιάξουμε πράγματα, αλλά Πλάτωνα, τόσα χρόνια που με ξέρεις με το χιούμορ μου το αξεπέραστο,
1: ναι,
0: έχω και ραντάρ. Άμα κάποιος έχει χιούμορ, εγώ το εντοπίζω. Και τώρα πω τυχαία σε έναν κύριο που βρήκα εδώ. Κύριε, πού πάτε? Πείτε μας ένα
1: ανέκδοτο. Τυχαίος κύριος. Μην του πεις κανένα ανέκδοτο, ήρθα να το να περάσει καλά.
3: Τα ανεκδότα κάνουν για το ραδιόφωνο, ξέρεις το.
0: Ξέρω τον, ναι, τα δικά σου τα ανεκδότα κάνουν. Ειδικά σήμερα στο Fan Day του Grammar Junior School. Ας είμαστε λίγο σοβαροί, ναι.
3: Σωστό, σωστό.
1: Μίλησε άνα για σοβαρότητα, παιδιά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι.
0: Δεν είμαστε σοβαροί άνθρωποι εμείς, Πλάτωνα.
1: Πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα. Λοιπόν, ένα πάρα πολύ όμορφο σκηνικό έχει στηθεί. Ο καιρός είναι πάρα πολύ ωραίος. Δηλαδή έχει καλή ημέρα.
0: Ναι, βάλτε το αντιλιακό σας.
1: Ναι, θέλει αντιλιακό, αλλά δεν έχει τη ζέστη, την τρομερή. Δηλαδή περνάς ευχάριστη, έρχεται ένα ωραίο αεράκι. Τι είναι σε άνα,
0: ναι,
1: μου, δεν,
0: ναι,
1: είναι το ωραίο αεράκι?
0: Όχι, είναι το αεράκι πάρα πολύ ωραίο και μας δροσίζει. Και εξάλλου, παιδιά, έχουμε πολλές σκιές εδώ. Όλα τα περίπτερα και όλα τα vendors έχουν τις σκιές τους. Έχουμε παγωτάκι,
1: ναι.
0: Εγώ πίνω παγωμένη λεμονάδα που με κεράσανε και ευχαριστώ πολύ.
1: Και πολύ ωραία παιχνίδια. Σε λίγο με την Ιωάννα θα παίξουμε το Throw a Pie in the Face.
0: Μαντέψτε είναι... ποιος θα βάλει τη φάτσα του εκεί.
1: Θα βάλουμε τη φάτσα και θα δούμε τώρα. Εσύ, θα πας τώρα. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, καλή τύχη σου εύχομαι. Έρχομαι σε λίγο να το δοκιμάσω κι εγώ και εμείς σας περιμένουμε εδώ μέχρι τις 5. Θα είμαστε εδώ και θα απολαμβάνουμε το Fun Day του Grammar Junior School στη Λευκοσία.
4: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go. Number 5.

Number 3. Number 2.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Το Aya Resort και το Παΐτικο παρουσιάζουν το

0: Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μέστη Μπούλη Φεστιβάλ Summer Edition.
1: Μην αντιστέκεσαι, κάνε ένα βήμα κι εσύ.
0: 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout.
2: You know what it is when we do what we do.
0: Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
3: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision Ghost Party The Final Volume 4.
4: Just maybe I'm crazy.
3: Αν είσαι φαν της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIG το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του RIG στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino's Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει τη Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
5: Σας το τζεκφίαμε.
3: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manes Print Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
0: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
6: Let's dance. Gypsy.
0: Την Κυριακή 17 Μαΐου το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, κοκτέιλς και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tippler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groots. Προπόληση στο ticketbox.com.cy.
7: Are you coming in or what?
0: Χορηγός Casberg. Powered by Mix FM.
8: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκοσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
9: Η ομορφιά αποκτά νέο προορισμό στο Παραλίμνη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου, από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα, γιορτάζουμε μαζί το opening του νέου NYX Professional Makeup Store στο Beauty Bar στο Παραλίμνη. Ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί, εκπέμποντας ζωντανά παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου. Ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα NYX, ζήσε το απόλυτο beauty experience και για τους πρώτους 150 τυχερούς, με κάθε αγορά δώρο ένα μοναδικό νεσεσέρ με δύο full-size προϊόντα. NYX Professional Makeup. Τώρα και στο Beauty Bar στη Λεωφόρο 1η Απριλίου 30 στο Παραλίμνη.

0: Περνάμε φανταστικά και μπορείτε και εσείς να περάσετε φανταστικά. Πλάτωνα, μάθαμε μέχρι τι ώρα είναι εδώ.
1: Μέχρι τις 5. Βέβαια.
0: Μέχρι τις 5 το απόγευμα. Και αν σκέφτεστε ότι άμα δεν φάγαμε ακόμα για μεσημέρι, τώρα που να τρέχουμε, εδώ θα βρείτε τα πάντα.
1: Και δεν χρειάζεται να τρέχετε, γιατί τα παιδιά μπορούν να παίξουν εδώ στον εξωτερικό χώρο του The Grammar Junior School στη Λευκοσία, όπου έχουν στηθεί από ωραία παιχνίδια, από pop-up καταστήματα, από δραστηριότητες που μπορείτε να κάνετε, φουσκωτά, πάρα πολύ ωραία και πρωτότυπα παιχνίδια και βεβαίως φαγητό για όλα τα γούστα.
0: Παγωτάκι, εμείς ένα παγωτάκι τώρα, ρε Σπλάτωνα.
1: Εσύ τώρα θες το παγωτάκι σου.
0: Το έχω πει 100 φορές, παιχνίδι μου φέρει.
1: Ναι, περιμένω. Τι γεύση θέλω να μου πει, ρε Σιάννα μου.
0: Λεμόνι, λεμόνι την αγαπημένη θέλεις. Μου, γιατί με γλυκιά μέλι.
1: Για να είναι κόντρα.
0: Το ψινό να έρθει να ισορροπήσει.
1: Α, μάλιστα, μάλιστα.
0: Και θα πάμε και στα εργαστήρια. Εμείς έχουμε δοκιμάσει και όλα τα παιχνίδια. Τι βατράχια πετάξαμε με τον Πλάτωνα. Τι το ποντικάκι προσπαθήσαμε να πιάσουμε.
1: Τώρα είμαι έτοιμο για face painting.
0: Α, τι θα σε κάνουμε. Θέλω Shrek να τον κάνετε.
1: Να κάνει Shrek.
0: Ναι.
1: Το είχα σκεφτεί ποτέ.
0: Τώρα.
1: Γιατί όχι, γιατί όχι. Κάτσε να έρθει η γυναίκα μου σε λίγο με την κόρη μου και το γιο μου να δω αν συμφωνούν.
0: Και νομίζω πλέον ότι την επιτυχία στα fan days την αντιλαμβάνεσαι με το αν περνάνε καλά και οι γονείς. Και εδώ περνάνε πολύ καλά και οι γονείς. Καλά τώρα για τα παιδιά μας. Έχουν ξετρελαθεί. Κάπου εδώ εντωμεταξύ είναι και η Μέρη. Ήρθε και η ξαδέρφη μου.
1: Ξαδέρφη,
0: με
1: πού
0: τη
1: είσαι?
0: Σταυρουλίτσα, πού είστε, θα έρθω να σας βρω. Είναι πάντως πάρα πολύ όμορφα εδώ, παιδιά.
1: Τώρα που είπες και αγωνείς, να πούμε και ιδιαίτερες ευχαριστίες προς το PTA που διοργάνωσαν όλο αυτό, τους εθελοντές και τους γονείς. Η σημασία της συμμετοχής των γονέων στις σχολικές εκδηλώσεις είναι πάρα πολύ σημαντική και η συνεργασία σχολείου και οικογένειας και βέβαια η αξία του εθελοντισμού και της κοινότητας. Κάνω εγώ προεκλογικό έργο, δακατεύω του χρόνου στο σύλλογο.
0: Δεν μου είπες ότι η Ευδοκία είναι καλύτερη και. Τώρα τι είναι αυτά, μάλλον δεν είναι εδώ η
1: Ευδοκία. Αμέσως μετά την Ευδοκία όμως, όταν θα θελήσει να παραδώσει το ρόλο της, θα συμφωνεί και ο άντρας της, κατάλαβες. Μάλλον δεν τη βλέπει πολύ. Μάλλον τρέχει η Ευδοκία, όλη μέρα τρέχει. Μάλλον δεν τη βλέπει πολύ συχνά, οπότε καλύτερα να φύγω εγώ, που η γυναίκα μου δεν θα έχει πρόβλημα. Να μην με βλέπει
0: τόσο
1: συχνά.
0: Πάνω χαρά της κουμέρας μου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Grammar Junior School, εδώ στον εξωτερικό χώρο. Ένας μεγάλος χώρος που μπορείτε να τρέξετε, να παίξετε με ασφάλεια. Μέχρι και τις 5 σας περιμένουμε.
2: Follow Mix FM Cyprus on Insta, TikTok, Facebook and YouTube. I never gonna stop. Follow the vibe.
3: Dirty. Nasty. Yeah. Too dirty to clean my act up. Yeah. Come on, if you ain't dirty, you ain't.

0: Μη, περίμενε.
1: Α, έλα. Έλα, πες το.
0: Πες το.
1: Δεν
0: πειράζει
1: εγώ.
0: Πες, βρε,
1: ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι δικό σου, μην ανησυχείς.
0: Το έλεγες. Όλα για το βαφτισιμιό μου. Κανόνισε.
1: Έβγαλε το βαφτισιμιό της να πει το chicken banana, παιδιά.
0: Θέλουμε, παιδί, δώσε μας λίγο χρόνο.
1: Καταλάβατε. Πόσο
0: εσείς
1: χρόνο θέλετε.
0: Εσείς τα αυτοκίνητα, όπως μας ακούτε ή δεν μας ακούτε, όσο περιμένουμε το φίβο μου να πει chicken banana, κοπιάστε εδώ στο Grammar Junior School.
1: Εδώ είμαστε και σας είπαμε ότι είναι ο απόλυτος προορισμός για σήμερα, για όλη την οικογένεια. Είτε είστε στο Grammar School, είτε δεν είστε. Είναι ανοιχτές οι πόρτες μας για όλους. Να ορίστε, εδώ ήρθε η ξαδέρφη της Ιωάννας Λαμπροπούλου, παιδιά.
0: Ναι, η Μέρη μου, πού την είδες?
1: Να τη Μέρη, απέναντι, παιδί μου.
0: Να τη Μέρη, πάλι δεν ακούς? Πάλι δεν ακούει, ρε παιδί μου.
1: Μέρη! Το έχετε γενικά αυτό. Και ο Άννα πέντε φορές πρέπει να τη φωνάξεις, Μέρη μου, για να γυρίσει.
0: Τι
1: εδώ
0: κάνει?
1: Είμαστε. Παιδιά, συγγνώμη, έχει λίγο εδώ κάτι. Τα παιδιά μου κάνουν σήματα καπνού στα Smash Burgers.
0: Πήγαινε εκεί στα Burgers. Εγώ εδώ να ψαρέψω κανένα παπάκι με τη σταυρούλα. Και πάλι δεν μιλάει κανείς, παιδιά. Ο Πλάτωνας ακολουθεί τη μυρωδιά των Burgers. Μπορείτε να βρείτε πάρα πολύ ωραία δέσματα. Εδώ έχουν στηθεί φανταστικά περίπτερα και vendors με πολύ ωραίες δραστηριότητες για τα παιδιά μας. Και έχουμε και face painting.
1: Α, ωραία, ωραία. Λοιπόν, Ιωάννα.
0: Παρακαλώ.
1: Εδώ τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Φτιάχνουν μπέργκερς, φτιάχνουμε πίτσες, έχουμε τις κούπες της Μητσερούπολης επίσης που
0: τις δοκιμάσαμε ήδη. Έφαγε και λετήσια, έχω να σας πω.
1: Πάθαμε πλάκα.
0: Πρέπει να είναι η μικρότερη σας δοκιμάστρια, ε.
1: Έχουμε,
0: ενός έτους.
1: Έχουμε κρέπες.
0: Μαζί με το γιο σου.
1: Έχουμε την πατάτα αυτή τη σπιράλ, την ωραία. Έχουμε πάρα πολύ ωραίες γεύσεις και καταλήγουμε και με παγωτάκι βεβαίως, γιατί καλοκαίρι ήρθε.
0: Παιδιά,
1: τα bubbles,
0: θέλω
1: εδώ
0: να σημειώνετε τώρα όσοι μας ακούτε πόσες φορές του είπα ότι θέλω παγωτό και ακόμα δεν μου έφερε.
1: Θα σου φέρω, βρε, μετά.
0: Πότε,
1: μετά.
0: Κοίτα, Λετήσια, bubbles.
1: Γιατί θα φύγεις?
0: Bubbles.
1: Εδώ έχουμε. Α, τυχαία φανατική ακροάτρια. Καλημέρα. Γιατί, πες τώρα μια καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Όλος τυχαίο σε βρήκα. Ευανθία μου, φανατική ακροάτρια, έτσι, της Ιωάννας Λαμπροπούλου.
2: Definitely, and Πλάτωνας Μωρατίδη.
1: Α, ναι, εκεί θέλω να καταλήξουμε.
0: Τώρα αυτό πώς προέκυψε?
1: Μια αυθόρμητη δήλωση από την Ευανθία.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Ευανθία μου. Σας πλήρωσε για να τα πείτε αυτά? Yes, yes, λέει η κυρία Ευανθία.
1: Εγώ μηνιαίως πληρώνω, να ξέρετε. Να ξέρετε. Εδώ είμαστε λοιπόν με πάρα πολύ ωραίο, πολύ ωραία διάθεση. Έχουμε έρθει στις κατασκευές, όπου τι φτιάχνετε εδώ πέρα, τι ζωγραφίζετε? Α, για Happy Mother's Day. Αυτό θα το πάρω μετά να το δώσω στη γυναίκα μου αύριο. Γιατί δεν βγαίνω.
0: Κάτσε να πω στην κουμέρα μου τι έταξες, ναι, και προηγουμένως που ήμασταν εκεί στα κοσμήματα, Ελένη.
1: Τι έταξα. Α, στα κοσμήματα, εκεί έχω κλείσει ένα κόσμημα για σένα, για αύριο, για την γιορτή της μητέρας. Ναι, για να δεις,
0: ναι,
1: εγώ
0: δεν
1: καταλαβαίνω.
0: Είμαι... Από την άλλη πλευρά, από εκεί που σου δείχνει ο άντρας σου.
1: Από εκεί, εκεί είναι τα κορίτσια.
0: Τώρα θα πάρουμε και δύο.
1: Λοιπόν, εμείς σας περιμένουμε. Έχετε καταλάβει ήδη, εδώ περνάμε καταπληκτικά σήμερα. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα για σας και να διασκεδάσετε και να φάτε και να περάσετε μια μέρα που θα θυμάστε για πάρα πολύ καιρό εσείς και τα παιδιά σας. If it's hot, it's here.

0: Αυτό είναι λοιπόν το Fun Day εδώ στο The Grammar Junior School Λευκοσία. Και να πούμε ότι για όλο αυτό πόσο σημαντικό είναι και πόσο θερμά ευχαριστούμε τους χορηγούς που στηρίζουν το Fun Day του The Grammar Junior School Λευκοσία.
1: Pollen Co. Audit, Macmillan Woods, Novokaza, Bank of Cyprus, BCI Center, Ortho House Web Solutions. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το φανταστικό πανηγύρι, θα το πω, αυτή την εκδήλωση χαράς και διασκέδασης που χωρίς εσάς δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί.
0: Και κάτι μου λέει ότι θα γίνει θεσμός, γιατί φαίνεται ότι ο κόσμος θα αγκαλιάζει με πολύ αγάπη και σας περιμένουμε για να περάσουμε καταπληκτικά, να δοκιμάσουμε και τα υπέροχα εδέσματα που μπορείτε να βρείτε.
1: Ακόμη ένα όν, παιδιά, και ακόμη ο Πλάτων δεν μου πήρε παγωτό, εγώ θα το λέω. Θα είμαστε εμείς μαζί σας ραδιοφωνικά.
0: Έχεις χρόνο ακόμα.
1: Εσείς μπορείτε να έρθετε μέχρι και τις 5.
0: Κράτω τώρα το μικρόφωνο και σε λίγο θα σου πάρουμε και το παγωτό σου.
1: Να αρκέψω καλά, είσαι. Νομίζω το μικρόφωνο το παγωτό.
0: Κοίτα πόσα παιδιά αυτή τη στιγμή απασχολούνται με τόσο ωραία, με τόσο ωραίες δραστηριότητες.
1: Και εδώ βλέπω ένα κοριτσάκι που δεν γνωρίζουμε. Πρώτη φορά βλέπουμε.
0: Αυτό το κοριτσάκι το μεταξύ έχει μπούκλες. Έχει μπούκλες, πρέπει να πήρε από τον μπαμπά της. Γεια σου.
2: Γεια σου.
0: Το όνομά σου?
2: Ναταλία.
1: Ναταλία, και η κόρη του Πλάτων είναι η Ναταλία. Κοίτα τώρα, απίστευτο. Σύμπτωση. Και τι κάνεις εκεί, Ναταλία, τι φτιάχνεις, Στεφάνη?
2: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Στεφάνη για τη μαμά, γιατί αύριο είναι. Α, είναι τα ανοιξιάτικο ή είναι τη μαμά?
1: Happy Mother's Day, λέει εδώ τη Μαρίνα.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Και τη Ναταλία. Α, για τη μαμά!
0: Τέλεια.
1: Τι όμορφα.
0: Άρα κλείσαμε για τη γιορτή τη μητέρα.
1: Ρεμένη σε
0: κόσμημα. Ένα Στεφάνη, τι άλλο. Αγάπη, βρε, αγάπη θέλει η μητέρα. Τι θέλει, δώρα
1: όχι, θέλει έναν 24ωρο off. Θα σου πω το
0: ένα 24ωρο off θέλει.
1: Αυτό χωρί να πει μαμά.
0: Αυτό θέλει. Εμεί λοιπόν είμαστε εδώ και σα
1: παίρνουμε τα λουλούδια.
0: Ο Βασιλάρα εδώ πέρα, φίλος και συνεργάτης του σταθμού, απολαμβάνει το smash burger του.
1: Βέβαια.
0: Και έχουμε και τον Άνθο μας εδώ, ο οποίος
1: DJ είναι... Άνθος forever, παιδιά, forever. Και ξέρω ψωμί.

0: Pink Pantress featuring Zara Larsson, Stateside. Bebe Rexha and Faithless, New Religion. Jennifer Lopez and David Guetta, Save Me Tonight. Your access to the freshest tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
2: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Mix FM Live Link. Το Σάββατο 9 Μαΐου 4 με 6 το απόγευμα, παρέα με Χριστίνα Αργυρού και Άρη Κυπριανού. Σας περιμένουμε στο Metropolis Mall στη Λάρνακα για να ανακαλύψουμε μαζί το νέο juicy γυναικείο άρωμα Lancome Doll Peach and Roses. Μια δροσερή, καλοκαιρινή, χαρούμενη άβρα που θέλεις να ζεις ξανά και ξανά on repeat. Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη άρωμα, μουσική και δώρα. Peach on repeat. Lancome Doll Peach and Roses.
1: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Théâtre Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldoutticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY, powered by Mix FM.
4: Ο φιλανθρωπικός οργανισμός Baby Driver Αντώνης Βαρέλης διοργανώνει για δεύτερη χρονιά την έκθεση Sport Αυτοκινήτων εις μνήμη του Αντώνη Βαρέλη το Σάββατο 16 Μαΐου στο Νέο Πλάζα στην Κοκκινοτριμηθιά από τις 4 μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά με την καλύτερη μουσική από τις 4 μέχρι τις 6. Είσοδος 5 ευρώ. Όλα τα καθαρά έσοδα θα δοθούν σε οικογένειες με παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο και άλλες σοβαρές παθήσεις. Σας περιμένουμε.
5: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκωσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκωσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
6: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό outdoor spring setup, το Home Week Andreotti και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπει στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπει στην κλήρωση με δώρο ένα Leone outdoor dining set για 8 άτομα αξίας 2.960 ευρώ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του live link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι!
0: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ayia Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Ayia Napa. Experience the legend.
1: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates. I only miss-

0: SFM.
1: Αχ, τι ωραία που περνάμε, τι ωραία που περνάμε. Και κοίτα, αυτό που σου έλεγα, ότι έχουμε τον κόσμο να περνάει υπέροχα, τους γονείς να περνάνε υπέροχα. Έχουμε εδώ την καρδιά όλου αυτού, την προεδράρα μας που, εντάξει, να σου πω κάτι.
2: Να σε φάει, ξέρεις,
1: Δεν θα κατέβω.
3: Το μάτι σου. Όχι, θέλω σε τον χρόνο δίπλα μου. Θα μπω εγώ τον χρόνο, θα είσαι δίπλα μου.
2: Ευδοχία, Δίδη.
3: Δεσμεύεσαι.
1: Δεσμεύομαι.
3: Ότι θα μπεις μαζί.
1: Μου είπε ο Άννα να μην λέω πολλά. Δεσμεύομαι. Κάτι σημαίνει.
2: Ναι, να σε εξηγήσω. Καλημέρα στον Νίκαρο μας. Πάντως να ξέρεις.
3: Ναι, όχι.
2: Διατείνεται πάντως ότι και ο άντρας σου θα τον στηρίξει, λέει.
1: Ναι, για να σε βλέπει πιο συχνά. Γιατί τρέχει όλη μέρα.
3: Είναι ο μόνος τρόπος νομίζω να με βλέπει πιο συχνά.
1: Ευδοκία μας. Πες μας λίγα πράγματα για αυτά που συμβαίνουν έτσι φέτος στο Fan Day.
3: Καταρχάς θα πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλον τον κόσμο που μας στηρίζει σήμερα εδώ, σε όλη την κοινότητα του σχολείου μας, στους γονείς, στους καλεσμένους, στα παιδιά, γιατί αυτό όλο γίνεται για τα παιδιά.
1: Τους χορηγούς μας.
3: Τους χορηγούς, δεν τους ξεχνάμε τίποτα, γιατί χωρίς τους χορηγούς μας τίποτα από αυτό δεν θα ήταν εφικτό σήμερα. Novo Gaza, Pollen Co, Macmillan Woods, BCI, Ortho House,
1: Bank of Cyprus.
3: Bank of Cyprus.
2: Μωρέ, μπράβο, είπεν τους.
1: Έτσι.
3: Και μου, εγώ τους ήβρα, να μην τους πω.
2: Και έκλεψε στην καρδιά μου με το καταρχάς, να ξέρεις.
1: Α, ναι.
2: Συγχαρητήρια για τη σωστή που το χρησιμοποίησε σωστά.
3: Σωστή ομιλία, πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ εσάς. Πάρα πολύ
1: χαρά
3: τον
1: μας.
3: XFM που ήταν δίπλα μας και έκανε τη μέρα μας ακόμα πιο ξεχωριστή.
1: Εγώ είπα πριν στον αέρα, δεν ξέρω αν το άκουσες, ότι πιστεύω ότι θα γίνει θεσμός ενώ τόσο μεγάλο.
3: Μακάρι.
1: Και με τόσα
3: να
1: πολλά
3: μην ξεχάσουμε
1: διαφορετικά.
3: Το φιλανθρωπικό χαρακτήρα.
1: Μπράβο.
3: Το
1: είπαμε, αλλά πες μας και εσύ ξανά.
3: Πηγαίνουν τα καθαρά έσοδα, μέρος των καθαρών εσόδων θα πάνε στο Σύνδεσμο Αυτισμού Κύπρου που θέλουν τη στήριξή μας. Και θέλουν να είμαστε όλοι ενωμένοι στο πλάι τους για να τους προσφέρουμε μια θέση στην κοινωνία μας όπως τους αξίζει.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Τι ωραία που τα λέει η Ευδοκία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε, Ευδοκία.
2: Εγώ πήρα πάντως το παραμύθι μου. Να ξέρεις, στηρίζουμε το Μαγκύπριο Σύνδεσμο Αυτισμού. Η μέρα είναι φανταστική.
1: Ως τις 5,
2: γιατί εμείς μπορεί να σας αποχαιρετήσουμε ραδιοφωνικά. Αλλά όλο αυτό το υπερθέαμα θα είναι στημένο εδώ μέχρι τις 5. Πολύ ωραία εργαστήρια. Κάτσε, έκατσε και η κόρη σου. Έφτιαξε υπέροχα πράγματα, υπέροχες δημιουργίες.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίες οι ιδέες όλες και των παιχνιδιών και των δραστηριοτήτων και το food corner, το οποίο έχει πάρα πολύ ωραίες γεύσεις. Τις έχουμε δοκιμάσει όλες για εσάς. Μην νομίζετε το κάναμε για εμάς.
2: Και να μην πεινάτε, παιδιά, θα σας πάσουν τη μύτη αυτές οι μυρωδιές και κάτι θα θέλετε να πάρετε. Και έχουμε και το παγωτό. Μαντέψτε, παιδιά, εσείς που ακούτε εδώ και ώρα. Ποια δεν έχει φάει ακόμα παγωτό.
1: Τώρα που τελείωσε το link,
2: ναι,
1: μας, θα πάω. Δεν ήθελα να σου αποσπάσει τη συγκέντρωση, καταλαβαίνεις.
2: Ναι. Αύριο η γιορτή της μητέρας,
1: ναι.
2: Και να πούμε ότι πολλά από τα εργαστήρια που είναι εδώ είναι και να φτιάξεις και υπέροχα δωράκια για τις μανούλες. Οπότε μπαμπάδες, έτσι και το ξεχάσετε, μην είναι τελευταία στιγμή. Ελάτε, Grammar Junior School, να φτιάξετε δημιουργίες για τις μανούλες.
1: Ως τις 5 θα είμαστε εδώ. Εσείς μπορείτε να απολαύσετε αυτή την υπέροχη μέρα. Έχετε χρόνο ακόμα για να έρθετε. Δευτέρα είμαστε, The Grammar Junior School είμαστε και με πολύ καλή διάθεση σας αποχαιρετούμε ραδιοφωνικά, αλλά βεβαίως είπαμε ως τις 5 εδώ. Θέλω να πάρω και δουλειές από τη δασκάλα μας την Άννα, αλλά...
2: Άντε, έλα.
1: Εντάξει.
2: Από τον άντρα της δασκάλας σας της Άννας δεν θες να πάρεις, δεν θα σε συμφέρει.
1: Όχι, θα του κάνω αφιέρωμα.
2: Τον άνθρωπο πριν.
1: Δημήτρη
2: μου, εγώ θα σου πω τι έλεγε προηγουμένως στη σύζυγο.
1: Ευχαριστούμε τον DJ Άνθο που ήταν μαζί μας σήμερα.
2: Ευχαριστούμε DJ Άνθο και άντε, το Happy Friday σε περιμένει. Άντε
1: και από την Ιάρα Λαμπροπούλου
2: και τον Πλάτωνα Μουρατίδη, φίλια πολλά!

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Περισσότερος ρυθμός, περισσότερη άνοιξη, περισσότερο Home Week Ανδρεώτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο showroom των επίπλων Ανδρεώτη στη Λεμεσό. Από τις 11 μέχρι τη 1, ο Mix FM με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τη Μαρία Προφυρίου ανεβάζουν τη διάθεση με μουσική και live, ανοιξιάτικη ενέργεια, ενώ εσείς ανακαλύπτετε εκπτώσεις έως 50% σε όλα τα έπιπλα κήπου, διακοσμητικά και όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Ανοιχτά μέχρι και τις 7 το απόγευμα.
3: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
5: Κόρη μου, κόρη μου.
6: Σας το τσεφίαμε.
3: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
0: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Théâtre Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts.

0: 6 p.m. till 1 a.m. Mix FM will be broadcasting live from 4 to 6 p.m. Live on stage, Mente Fuerte, Jovig, Sasa Basta, Yorgos Vasiliou, It's Only Skills, Peter Capri, The Cypriot Smurf, an explosive drum show with Evelina, DJ Joros on the decks, dance performances by Justice Show, Food Court, and so much more. Free entry for everyone. AUCY Day 2026. A night to remember. Don't miss it.
1: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
2: Την Κυριακή 17 Μαΐου, η Λεμεσός δίνει ραντεβού πάνω σε δύο τροχούς. Το Distinguished Gentleman's Ride ενώνει πάνω από 1000 πόλεις παγκοσμίως με στόχο την ενίσχυση της μάχης κατά του καρκίνου του προστάτη και την ψυχική υγεία των ανδρών μέσω Movember. Στηρίξτε την προσπάθεια για 12η χρονιά στην πόλη μας. Μέγα χορηγή Triumph Cyprus και υπεραγορές ΑΜΕΓΑ. Mix FM Live Link 9:30 με 11:30 το πρωί, παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου.

Hello, hello, την πιο γλυκιά και σουκού καλησπέρα μου σε όλους. Καλώς ορίσατε που αλλού στον αγαπημένο σας και νούμερο 1, Mix FM. Στο Mix FM του 20 που είστε συντονισμένοι κάθε Σαββατοκύριακο στους 102 της Παγκύπρια και μέσα από το mixfmradio.com μας βλέπεις και μας ακούς ζωντανά όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις, πατώντας αντίστοιχα τα δύο μαγικά κουμπιά Watch και Listen Live. Δήμητρα Σιβρή, στο μεγαλύτερο πάρτι του νησιού, εδώ που μετράμε αντίστροφα τις 20 μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες. Ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο του Μαΐου και καταλαβαίνετε ότι επειδή και ο καιρός έχει φτιάξει και επειδή γενικότερα

Έχουμε όλη αυτή την ωραία τη διάθεση. Θα επενδύσουμε μουσικά όπως κάνουμε όλα μας τα Σαββατοκύριακα μαζί. Θέση νούμερο 20 λοιπόν, για να ξεκινήσουμε με Hendrix και Golden. Μια θέση πιο κάτω την προηγούμενη εβδομάδα, 29 συνεχόμενο στο top. Και η αλήθεια είναι ότι δεν λέει να μας αφήσει αυτή η επιτυχία που πόσες εβδομάδες βρισκόταν στις κορυφαίες θέσεις και φυσικά έχει κάνει τεράστιο ρεκόρ. Ενώ στη θέση νούμερο 19, πραγματικά can't wait γι' αυτό. New entry από Teddy Swims, Mr. Know It All. Είναι τρομερό αυτό το τραγούδι. Πιο σοφιστικέ Teddy Swims που μας αρέσει ιδιαίτερα. Πάνω από 4-5 εκατομμύρια προβολές ήδη στο YouTube στις 3 εβδομάδες προβολής του βίντεο κλιπ. Όλο είναι ωραίο, όλο είναι ατμοσφαιρικό και ήρθε η στιγμή να το απολαύσουμε μαζί στο Mix FM Top 20.

Μίξ FM Top 20 συνέχεια. Εδώ είστε συντονισμένοι στο μεγαλύτερο πάρτι του νησιού. Εδώ που μετράμε αντίστροφα για να φτάσουμε μέχρι και την κορυφαία επιτυχία και για αυτή την εβδομάδα, στην αρχή ακόμη του τελευταίου μήνα της άνοιξης. Αλλά νομίζω ότι ευθέως πλέον λέμε καλό μας καλοκαίρι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και από την διάθεση των τραγουδιών τα πράγματα είναι άκρος καλοκαιρινά. Έχουμε και πάρα πολύ ωραίους διαγωνισμούς που τρέχουν και τα βλέπεις όλα στα social media του Mix FM, σε Facebook, Instagram και TikTok μόνο για σας. Τους ακροατές του Mix FM που ξέρεις ότι είσαι πάντοτε κερδισμένος όταν συμμετέχεις. Θέση νούμερο 18, απολαύσαμε Rain Dance από Dave και Tems. Τι επιτυχία άρα είναι αυτή. 12 εβδομάδες στο chart. Βέβαια είχαμε τρεις θέσεις πιο κάτω για αυτή την εβδομάδα στο συγκεκριμένο τραγούδι. Ενώ αντίθετα, τρεις θέσεις πιο πάνω ανέβηκε και σκαρφάλωσε θέση νούμερο 17 το Runway από Lady Gaga και Dotsy. Μας αρέσει, το αγαπάμε. Τι ωραία συνεργασία στη δεύτερη εβδομάδα εμφάνιση στο top. Ενώ στη νούμερο 16 έρχεται ο Miles Smith μαζί με έναν Horan. Μ' αρέσει και αυτό το ντουετάκι. Drive Safe, παρόλα αυτά, 5 θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Ούτε έτσι 2 μήνες δεν έχει καταφέρει να κλείσει στο top. 6 εβδομάδες, μια τεράστια πτώση βουτιά προς τα κάτω. Δεν κατάφερε να κερδίσει τις καρδιές μας στο συγκεκριμένο τραγούδι. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις, γιατί ξέρεις ότι πάντοτε βρίσκεσαι στο Mix FM 20 γεμάτο εκπλήξεις, ανακατατάξεις και φυσικά τις μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες.

Τρομερό mood, ανοιξιάτικη διάθεση και οι μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες. Όλα αυτά όμως πάντοτε πάνε παρέα με την αγαπημένη μας Σίτα. Γιατί καταλαβαίνεις ότι δεν είμαι ποτέ μόνη μου σε αυτή εδώ την εκπομπή, καθώς κάθε επιχείρηση που θέλει σιγουριά θέλει και μια αξιόπιστη τηλεφωνία, απεριόριστη επικοινωνία και ένα σταθερό μηνιαίο κόστος χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Και γι' αυτό το λόγο θέλει την Unlimited Fix τηλέφωνη της Σίτα Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου δίνει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Για να μιλάς με την ομάδα σου, τους πελάτες σου και τους συνεργάτες σου χωρίς δεύτερη σκέψη. Και μπορείς να μάθεις περισσότερα στο sita.com.cy / business και καταλαβαίνεις ότι η αλήθεια είναι ότι με την αγαπημένη μου Σίτα Business Fix τηλέφωνη νιώθω πάντοτε πολύ σιγουριά, νιώθω πάντοτε πολύ ωραία, όπως με κάνουν να νιώθω και οι αγαπημένες μας επιτυχίες. Επιστροφή λοιπόν στο top και στην θέση νούμερο 15 έχουμε την Taylor Swift με το Elizabeth Taylor. Στη δεύτερη εβδομάδα εμφάνιση στο chart, σκαρφάλωσε δύο θέσεις πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα. Ακριβώς το ίδιο σκηνικό και στη θέση νούμερο 14. Δεν έχει κλείσει μήνα στο top, 3 εβδομάδες για την Λιόνι με το Don't Worry. Μας αρέσει ιδιαίτερα, ενώ στη θέση νούμερο 13 θα απολαύσουμε κάτι που δεν είχαμε μετάθεση θέσεως για αυτή την εβδομάδα. Από κάτω και John, Turn the Lights Off, 9 εβδομάδες στο chart. Μας αρέσει επίσης και νομίζω πως ήρθε η στιγμή να δυναμώσουμε την ένταση του Mix FM, να αρχίσει να φεύγει η ένταση της εβδομάδας.

Μία ανάσα πριν από την τελική δεκάδα, ακριβώς λοιπόν πριν φτάσουμε στη μέση, βρισκόμαστε στις θέσεις νούμερο 11 και 12. Οπότε καταλαβαίνετε ότι από εδώ και πέρα είναι κομβικότατες όλες οι θέσεις που ακολουθούν και δεν μπορώ πραγματικά ποτέ να επιλέξω τι μου αρέσει περισσότερο, καθώς σκαρφαλώνουμε στις κορυφαίες θέσεις, πεντάδα, τριάδα αλλά και κορυφή. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει όμως στη θέση νούμερο 12, όπου εδώ πέρα ήταν η J-Lo μαζί με τον David Guetta, Save Me Tonight, 7 εβδομάδες στο top, 2 θέσεις πιο κάτω, πιο πάνω από την προηγούμενη, ενώ στην 11η θέση έχουμε μία θέση έτσι πιο κάτω για το Gone Gone Gone από David Guetta, επίσης back to back ο David Guetta σε πολύ ωραίες συνεργασίες αυτή τη φορά με Teddy Swims και Thompson. Άι, 28 συνεχόμενες εβδομάδες λίγο πριν τη μέση, παιδιά. Και αυτό κι αν δεν είναι ρεκόρ, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί ξαφνικά να εκτοπιστεί από το top. Έχει πολύ δρόμο ακόμη στο chart. Το αγαπάμε ιδιαίτερα και φυσικά κάπως έτσι θα το απολαύσουμε δυνατά και θα παρτάρουμε στον Mix FM.

φτάσαμε. Αυτό ήταν στη μέση του Mix FM Top 20, στην τελική δεκάδα. Η δεκάδα του Mix FM Top 20 για αυτή την εβδομάδα είναι εδώ. Η τελική κατάταξη πραγματικά είναι γεμάτο εκπλήξεις. Δεν ξέρω αν υπομονείτε κι εσείς όπως και εγώ. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε θριαμβευτικά. Την δεκάδα ανοίγει έτσι ένα τραγούδι που νομίζω ότι έχει κάνει ήδη το δικό του statement. Είναι το Stateside φυσικά από Pink Panthers και Zara Larsson. Μια πολύ ωραία συνεργασία, κλείνοντας έναν μήνα 4 εβδομάδες στο top και σκαρφαλώνοντας 2 θέσεις πιο πάνω από την προηγούμενη. Στη θέση νούμερο 9 τώρα έχουμε την Taylor Swift που σπάει τον ρεκόρ πίσω από το άλλο φυσικά σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, αλλά και σε όλα τα επίπεδα που αφορούν το Star System. 30 εβδομάδες στο chart, μια θέση πιο κάτω από την προηγούμενη και δεν είναι άλλο από το The Fate of Ophelia φυσικά. Η οκτάδα είναι πάρα πολύ κοντά, η οκτάδα φωτιά και ακολουθεί, οπότε μην πας πουθενά. Number 10.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
3: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
4: Let's dance. Gypsy.
3: Την Κυριακή 17 Μαΐου το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tippler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκωσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Are you coming in or what? Χορηγός Carlsberg. Powered by Mix FM.
5: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
6: Μέχρι 3 πληρώνουμε.
5: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
7: ΑΕΚ 181 και 40. 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
8: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
7: 298 και 94.
9: Cheers, Παντελίτσα.
5: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
8: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
7: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
9: Άντε, και σκίζεται
7: και γεια μας, παιδιά, αυτό ήταν.
5: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.
10: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου το Chef's Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ, Chef's Kiss.
11: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
12: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live ραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: Counting down the hits from 20 to number 1 on the Mix FM Top 20.
1: Οι 8 πιο hot, πιο viral, μεγαλύτερες και καλύτερες Mix FM Top 20 επιτυχίες είναι εδώ πέρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχει να γίνει χαμός. Δήμητρα Σιβρή στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Δεν είμαι ποτέ μόνη μου, παρέα μου είμαι με τη Σίτα. Το Σίτα Business Affix Telephony Unlimited είναι εδώ πέρα για σένα. Μιλάμε για κάτι πολύ πολύ αγαπημένο, για μια έτσι ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου και φυσικά τα περισσότερα τα μαθαίνεις πάντοτε στο sita.com.cy/business. Και πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει στην τελική οκτάδα, καθώς στη θέση νούμερο 8 έρχεται η Olivia Dean και προσγειώνεται με το Man I Need, 29 εβδομάδες στο chart, 2 θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη, ενώ στη θέση νούμερο 7 επίσης 2 θέσεις πιο κάτω. Είχαμε αρκετές αυξομοιώσεις αυτή την εβδομάδα στα τραγούδια, λίγα μείνανε σταθερά στις θέσεις τους. Είναι η Ray με το Where's My Husband, πολύ ωραίο ντουετάκι φωτιά. Πάμε να παρτάρουμε, να χορέψουμε, να περάσουμε όμορφα στο Mix FM Top 20 παρέα με την Δήμητρα Σιβρή.

Η αναρρίχησή μας για να φτάσουμε στην τελική πεντάδα του Mix FM Top 20 και για αυτή την εβδομάδα. Είμαστε πάρα πολύ κοντά, συνεχίζεται κανονικότατα. Μία θέση μας χωρίζει λοιπόν από τη θέση νούμερο 5 και αυτή είναι η θέση νούμερο 6, όπου εδώ έρχονται και προσγειώνονται οι BTS με το Swim. 5 εβδομάδες στο top, μία θέση πάνω από την προηγούμενη, ενώ φυσικά ο ένας και μοναδικός Harry Styles δεν θα μπορούσε παρά να σκαρφαλώσει 4 ολόκληρες θέσεις και να ανοίξει την πεντάδα με το American Girls, 3 θέσεις, 3 εβδομάδες, συγγνώμη, συνεχόμενες στο chart, πάρα πολύ λίγες για την πεντάδα που ακολουθεί. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στις κορυφαίες θέσεις το επόμενο διάστημα του top. Οπότε δεν μπορώ να αποκαλύψω τα υπόλοιπα. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι η τετράδα, οι 4 κορυφαίες θέσεις είναι πάρα πολύ κοντά και θα σας αποκαλύψω σε πάρα πολύ λίγο στο Mix FM Top 20.

0: Μοναδικά πράγματα έρχονται πάντοτε στον Mix FM. Ξέρετε ότι όλα τα καλύτερα πάρτι με τους αγαπημένους σου DJs είναι εδώ στο Mix FM. Και η αλήθεια είναι ότι ανυπομονούμε για την Κυριακή 17 του Μάη για το Discotech Chef's Kiss. Και είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο αυτό το event στην Αγία Νάπα Μαρίνα. Θα γίνει χαμός, θα είναι πάρα πολύ ωραία. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Ο Θεός Κωνσταντινίδης θα είναι εκεί στα DEX να γεμίσει έτσι με τις μεγαλύτερες κυρίως ελληνικές επιτυχίες από disco και 80s και 90s μέχρι all time classics. Και περιμένουμε έτσι την δική σας παρουσία. Θα περάσουμε φανταστικά. 5 με 8 είναι το event και πραγματικά τα υπόλοιπα τα αφήνετε στα χέρια του Mix FM. Πάμε τώρα, επιστροφή στο top. Στη θέση νούμερο 4 έρχεται ο Sober με το Homebreaker, ένα τραγούδι το οποίο δεν μετακινήθηκε από την προηγούμενη εβδομάδα. 11 συνεχόμενες το απολαμβάνουμε μαζί και πραγματικά είναι άκρος ιδιαίτερο. Ενώ την τριάδα της τελικής κορυφής ανοίγει ένα τραγούδι το οποίο εγώ αγαπώ πολύ, BB Rexha και Faithless, featuring Faithless, αυτό το πολύ ωραίο ντουέτο με το New Religion στις 7 εβδομάδες που βρίσκεται στο chart και ήδη στις κορυφαίες θέσεις του top. Φυσικά είναι το hit του καλοκαιριού για μένα. Μένουν η τελική διάδα του Mix FM Top 20, οπότε καταλαβαίνεις ότι εσύ δυναμώνεις την ένταση και ανυπομονείς να δεις τι θα συμβεί στις δύο κορυφαίες θέσεις του Mix FM.
1: Number 4.

ανάσα πριν από την κορυφή. Εδώ ακριβώς βρισκόμαστε, στη θέση νούμερο 2, που δεν ξέρω αν τελικά η θέση νούμερο 2 είναι η αδικημένη ή δεν είναι. Αλλά τι να πει κανείς για τον Bruno Mars και το I Just Might, το οποίο βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι μια αδικημένη θέση. Βέβαια, πολλές εβδομάδες βρισκόταν στην κορυφή. Αυτό σημαίνει ότι κάτι διαφορετικό βρίσκεται στην νούμερο 1 θέση και για αυτή την εβδομάδα. Παρόλο που μπορώ να σας πω ότι δεν είχαμε αλλαγή θέσεως. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μάλλον τα πράγματα έτσι έχουν, η αλήθεια είναι, έχουν σταθεροποιηθεί. Δεν μπορώ να τα αποκαλύψω όλα. Έχω να σας πω ότι βρισκόμαστε και σε ρυθμούς Eurovision φυσικά. Βλέπουμε το τι ακριβώς συμβαίνει με την κυπριακή συμμετοχή, με την Αντιγόνη, με τον Τζάλα, με το Ρούχο και όλα αυτά τα υπέροχα και αγαπημένα που κι εσύ μαθαίνεις καθημερινά μέσα από το mixfmradio.com, που διαβάζεις πολλά ενδιαφέροντα νέα και άρθρα για το τι συμβαίνει στον κόσμο αλλά και την Κύπρο μας. Number 2.

ήταν λοιπόν, φτάσαμε και στην κορυφή. Νάτος και ο Alex Warren με το Fever Dream. Είδατε, δεν σας έκανα έτσι, δεν σας άφησα σε καμία νομίζω αγωνία. 8 εβδομάδες στο chart, δεν μετακινήθηκε καθόλου από την προηγούμενη. Σε αντίθεση τώρα με τη θέση νούμερο 2, που 17 εβδομάδες το Bruno Mars βρίσκεται κοντά μας. Αλλά είχαμε πολύ μεγάλη αλλαγή και τελικά κατάφερε από την προηγούμενη εβδομάδα να εκτοπιστεί η κορυφή στο έτσι ούτε το μισό των εβδομάδων που βρίσκεται το Fever Dream στο top. Παρόλα αυτά όμως μπορώ να πω ότι είναι ένα αγαπημένο τραγούδι, το βάζω πάρα πολύ στα social. Ξέρετε, το virality μετράει full πάντοτε στο τι αγαπάτε και απολαμβάνετε να ακούτε. Εξάλλου το Mix FM Top 20 διαμορφώνεται πάντοτε σύμφωνα με τον Billboard, τα παγκόσμια charts, αλλά και το τι συμβαίνει και το τι θέλετε και εσείς να απολαμβάνετε στο Mix FM Top 20. Έτσι λοιπόν ανανώνουμε ραντεβού και την επόμενη εβδομάδα παρέα με όλους εσάς, παρέα με τη Σίτα, παρέα με μένα και τη δική μας την ωραία τη διάθεση. Δήμητρα Σιβρή λοιπόν στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι τώρα. Εσείς δεν πάτε πουθενά, ακολουθούν τα καλύτερα στο Mix FM. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Bye!

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started in here. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην και 6 και 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο R&B Mood, Κυριακή Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
1: Η ομορφιά αποκτά νέο προορισμό στο Παραλίμνη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου, από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα, γιορτάζουμε μαζί το opening του νέου NYX Professional Makeup Store στο Beauty Bar στο Παραλίμνη. Ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί, εκπέμποντας ζωντανά παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου. Ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα NYX, ζήσε το απόλυτο Beauty Experience και για τους πρώτους 150 τυχερούς, με κάθε αγορά δώρο ένα μοναδικό νεσεσέρ με δύο full-size προϊόντα. NYX Professional Makeup. Τώρα και στο Beauty Bar στη Λεωφόρο 1η Απριλίου 30 στο Παραλίμνη.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
3: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world, this is where the night never ends. Doors at 10 p.m., reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
4: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
5: Let's dance. Gypsy.
4: Την Κυριακή 17 Μαΐου, το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά, μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tipler από Πάφο, τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκωσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy.
6: Are you coming in or what?
4: Χορηγός Carlsberg. Powered by Mix FM.
7: One, two, three.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision Ghost Party The Final Volume 4. Just maybe I'm crazy. Αν είσαι φαν της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIC το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του RIC στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino's Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει την Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
3: Σας το τζεχφίαμε.
2: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manespring Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
4: Ο φιλανθρωπικός οργανισμός Baby Driver Αντώνης Βαρέλης διοργανώνει για δεύτερη χρονιά την έκθεση Sport Αυτοκινήτων εις μνήμη του Αντώνη Βαρέλη το Σάββατο 16 Μαΐου στο Νέο Πλάζα στην Κοκκινοτριμηθιά από τις 4 μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά με την καλύτερη μουσική από τις 4 μέχρι τις 6. Είσοδος 5 ευρώ. Όλα τα καθαρά έσοδα θα δοθούν σε οικογένειες με παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο και άλλες σοβαρές παθήσεις. Σας περιμένουμε.
5: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκοσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκοσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκοσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
0: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Theama Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldoutticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY, powered by Mix FM.
6: Το IA Resort και το Παΐτικο παρουσιάζουν το 7ο Λάρνακα and Famagusta Classic Car Festival την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ευρώπης στις Φινικούδες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 10 μέχρι τις 12. Μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά τα πιο όμορφα κλασικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες και να ζήσετε στιγμές από άλλες εποχές. Είσοδος και συμμετοχή δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 9454-5454. Όλα τα έσοδα από χορηγούς θα δοθούν στα Ιδρύματα Άγιος Γεώργιος Χριστάκη Χασάπη και στο Ίδρυμα Δικαίωμα Ελπίδας.
5: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκοσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay, νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Get ready for the ultimate event of the season. The American University of Cyprus presents AUCY Day 2026 on Friday, May 15th at the Finikoudas Open Air Theater. Opposite Habos from 6 p.m. till 1 a.m. Mix FM will be broadcasting live from 4 to 6 p.m. Live on stage, Mente Fuerte, Jovig, Sasa Basta, Yorgos Vasiliou, It's Only Skills, Peter Capri, The Cypriot Smurf, an explosive drum show with Evelina, DJ Doros on the decks, dance performances by Justice Show, Food Court, and so much more. Free entry for everyone. AUCY Day 2026. A night to remember. Don't miss it.
0: Velvet, the modern cabaret show everyone is talking about, is back on May 9th for the spectacular season finale at Théâtre Venue in Limassol. Get ready for a night full of energy and breathtaking performances featuring live acts, stunning dancers, a fire artist, pole dance, acrobatics, and many more surprises that will leave you amazed. Doors open at 10 p.m. and right after the show, the party continues with an unforgettable after party. Tickets and reservations at soldoutticketbox.com or call 7000-5868. Follow us on Instagram at The Velvet Show CY, powered by Mix FM.
3: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
4: Let's dance. Gypsy.
3: Την Κυριακή 17 Μαΐου, το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, κοκτέιλς και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tippler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα decks η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy.
5: Are you coming in or what?
3: Χορηγός Carlsberg. Powered by Mix FM.
6: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκοσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και Signature Cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
7: Την Κυριακή 17 Μαΐου, η Λεμεσός δίνει ραντεβού πάνω σε δύο τροχούς. Το Distinguished Gentleman's Ride ενώνει πάνω από 1000 πόλεις παγκοσμίως με στόχο την ενίσχυση της μάχης κατά του καρκίνου του προστάτη και την ψυχική υγεία των ανδρών μέσω Μοβέμπερ. Στηρίξτε την προσπάθεια για 12η χρονιά στην πόλη μας. Μέγα χορηγή Triumph Cyprus και υπεραγορές Αλφα Μέγα. Mix FM Live Link 9:30 με 11:30 το πρωί, παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου.

0: Γεια σου, Χριστίνα Αργυρού.
1: Γεια σου, beauty partner μου, Άρη Κρυανού.
0: Έτσι, στα αρώματα θα ερχόμαστε παρέα.
1: Να σου πω, επειδή είδα χθες ότι με το ποδήλατο δεν το πολύ εύχομαι.
0: Όχι, καθόλου.
1: Αλλά με τα αρώματα νομίζω έχεις πάρα πολύ άποψη.
0: Είδες, είναι αυτό.
1: Καταλαβαίνεις τις μυρωδιές, τις νότες που έχει το κάθε άρωμα, οπότε ήρθαμε και σήμερα εδώ μαζί.
0: Βεβαίως, είμαστε παιδιά στο Μετρόπολισμό στη Λάρνακα και είμαστε εδώ στην πλατεία του Μολ που έχει στηθεί μια υπέροχη ροδακινή κατάσταση, θα πω.
1: Ροδακινή παράδεισος, θα έλεγα.
0: Ροδακινή παράδεισος. Είμαστε εδώ με τη Lancôme Paris. Lancôme Paris. Να το πούμε προφορά. Έχει δίκιο.
1: Για το νέο Idol άρωμα, το Peach and Roses. Εντάξει, το Idol άρωμα της Lancôme είναι σήμα κατά δεθέν.
0: Ισχύει.
1: Είναι το άρωμα που έχουν δοκιμάσει όλες οι γυναίκες ανεξαιρέτως. Αν δεν το έχουν δοκιμάσει, μπορούν να έρθουν σήμερα, και ειδικά το Peach and Roses. Εμένα μου βγάζει κάτι ότι θέλω καλοκαίρι.
0: Είναι ξεκάθαρα καλοκαιρινό άρωμα και μπορείτε να έρθετε εδώ, παιδιά. Έχει και παιχνίδια εδώ με το Claw Machine, τη Δαγκάνα. Θα παίξουμε.
1: Θα παίξουμε, αλλά να πούμε ότι εδώ στο παιχνίδι έχει μία σειρά.
0: Παιδιά, η ουρά είναι έτσι τεραστία
1: διαστάσεων. Μέχρι πίσω.
0: Και το παιχνίδι θα είναι μόνο για σήμερα. Θα είναι και ο Ροδακινή Παράδεισος θα είναι και αύριο εδώ. Αλλά το παιχνίδι είναι μόνο για σήμερα, οπότε τρέξτε να προλάβετε.
1: Και επειδή είμαστε μέσα στο Mall, έχει και το κλιματιστικό. Με τόση ζέστη έξω, που την περιμέναμε βέβαια τόσο καιρό τη ζέστη, αλλά σήμερα νομίζω δεν αντέχω.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, είναι το μεταβατικό στάδιο, Χριστίνα.

0: Live link από εδώ στο Metropolis Mall. Βρισκόμαστε με το που μπεις θα μας δείτε, γιατί έχει στηθεί εδώ ένας ροδακινή παράδεισος μαζί με την Lancôme για το Idol άρωμα, το Peach and Roses, το καινούριο, το ολοκένουριο άρωμα.
1: Και η ambassador, παιδιά, αυτού του αρώματος είναι η μία, η μοναδική.
0: Εγώ.
1: Να πάω πάρα πολύ. Εκτός από ότι στην Αργυρού, παγκοσμίως είναι η Ολίβια Ροντρίγκο.
0: Που την αγαπάμε.
1: Είναι υπέροχη και να σου πω κάτι, βλέπω και τη φωτογραφία. Τη πάει.
0: Τη πάει πάρα πολύ.
1: Τη πάει πάρα πολύ το Idol. Μπράβο,
0: να σου πω, με το που μυρίστηκα αυτό το άρωμα, λέω εντάξει, η Ολίβια αυτό βάζει.
1: Αν πάει σε συναυλία, μυρίζει έτσι η Ολίβια.
0: Να πούμε ότι άνοιξαν προχθές και τα εισιτήρια για το tour που θα κάνει του χρόνου. Οπότε, Άρη μου, αν θέλεις να πάμε μαζί. Βέβαια, εγώ
1: να
0: έχω
1: μας δώσετε έτσι... έναν άρωμα. Να μας δώσετε έναν άρωμα να πάρουμε δώρο στην Ολίβια.
0: Να τη πούμε, Ολίβια μου, το φέραμε σε περίπτωση που σου έλειψε το δικό σου για να σου το δώσουμε. Να πούμε ότι αυτό αποκαλούμε εγώ ότι είμαι ambassador τη Κύπρου για τη Lancôme. Από μόνη μου, γιατί χρησιμοποιώ όλα τα προϊόντα, skincare, καλλιντικά, αρώματα.
1: Σε χρήζω εγώ τώρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Χρήστηκε σαν μπάσαντορ.
0: Ευχαριστώ. Ναι, μετά την Ολίβια Ροντρίγκο, η Χριστίνα Αργυρού.
1: Αυτό.

0: Mix FM Live Link από το υπέροχο Μετρόπολης Μόλ εδώ στη Λάρνακα. Βρισκόμαστε μαζί με την Lancôme και μαζί με τον Άρη Κυπριανού.
1: Και την ambassador της Lancôme της Κύπρου, την Χριστίνα Αργυρού.
0: Θα σε πληρώνω κάθε φορά που θα το λες. Θα σου βάζω έτσι κάποια tips για να μαζέψεις.
1: Δεν χρειάζομαι.
0: από μόνο...
1: Είναι η πραγματικότητα.
0: Θέλω γιατί... να έρχομαι πάντα μαζί σου.
1: Τέλεια.
0: Να πούμε ότι βρισκόμαστε εδώ γιατί δοκιμάζουμε το νέο Lancôme Idola Aromato Peach and Roses και μπορείτε να έρθετε εδώ γιατί υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Είναι Claw Machine, είναι το παιχνίδι με τη δαγκάνα. Που πρέπει να καταφέρεις να πάρεις αυτή την μπάλα που όλες οι μπάλες να πούμε ότι έχουν δώρο μέσα.
1: Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν μικρές φούσκες ουσιαστικά που έχουν μέσα, βλέπω κραγιόν, βλέπω...
0: διάφορα skin care, μάσκαρα.
1: Ναι, έχει διάφορα προϊόντα της Lancôme που όποιος καταφέρει να αρπάξει με τη δαγκάνα αυτή την μπάλα προφανώς παίρνει το δωράκι του.
0: Να πούμε όμως ότι θα πρέπει να έρθετε, να σταθείτε από τώρα. Έχουν λιγοστέψει πάρα πολύ μπάλες. Δεν ξέρω, έχουμε κι άλλες μπάλες, έχουμε κι άλλες. Εντάξει, γιατί θα είναι μόνο για σήμερα αυτό το παιχνίδι. Ενώ όλο αυτό εδώ το setup θα μπορείτε να το δείτε και αύριο, αν έρθετε αύριο στο mall. Και να πούμε ότι μπορείτε να προμηθευτείτε το άρωμα και από τα καταστήματα Beauty Line, Beauty Bar, Perfect You με 20%
1: ακριβώς,
0: όλο το Σαββατοκύριακο.
1: 20% έκπτωση, παιδιά, για το Idol Peach and Roses της Lancôme.

0: Ποιο είναι το αγαπημένο σου καλοκαιρινό φρούτο?
1: Το ροδάκινο.
0: Το ροδάκινο?
1: Ναι, εντελώς τυχαία είναι το ροδάκινο. Εν τω μεταξύ, μου αρέσει πάρα πολύ το ροδάκινο και μου αρέσει και να το κάνω και σαν πρόγευμα. Δηλαδή, μέσα στο γιαούρτι, στο cottage cheese, μου αρέσει να το βάζω. Είναι πολύ ωραίο φρούτο το ροδάκινο γενικά.
0: Ωραίο είναι. Κοίτα, μου αρέσει το ροδάκινο, αλλά το καλοκαίρι ξέρεις τι μου αρέσει.
1: Τι?
0: Το μαχαλεπί με το τριαντάφυλλο.
1: Είναι φρούτο το μαχαλεπί, πέρα από τα φρούτα. Εντάξει, το μαχαλεπί νομίζω δεν πρέπει να λείπει από κανένα απόγευμα. Όταν καλοκαιριού.
0: Πιάσεις το ροδάκινο και το τριαντάφυλλο, τι παίρνεις, Χριστίνα?
1: Το Lancôme Doll Peach and Roses.
0: Εξοχήν κυπριακό.
1: Ολίβια μου, θέλει να σου φέρουμε και σένα ένα μαχαλεπί να το δοκιμάσεις, γιατί θα καταλάβεις από πού προέρχεται και το άρωμά σου.
0: Τώρα που θα πάμε να τις πάρουμε το άρωμα.
1: Ναι. Νομίζω το καταφέραμε, το κανονίσαμε.
0: Νομίζω πως ναι.
1: Να πούμε ότι μέσα στο συγκεκριμένο άρωμα έχει ζουμερό ροδάκινο, βελούδινο τριαντάφυλλο και είναι ένα πολύ πολύ καλοκαιρινό άρωμα. Δηλαδή κάθε φορά όσο το μυρίζω, περισσότερο θέλω να βάζω πάνω μου.
0: Είναι για το καλοκαίρι της Κύπρου, Χριστίνα μου.
1: Ακριβώς. Ειδικά τώρα αν πούμε ότι ξεκίνησε σιγά σιγά να μπαίνει το καλοκαίρι.
0: Όπως βλέπουμε.
1: Αν συνεχίσει η θερμοκρασία να είναι έτσι όπως είναι σήμερα, νομίζω το υποδεχτήκαμε. Οπότε δεν έχω παρά να σου πω καλό καλοκαίρι, Άρη μου.
0: Καλό καλοκαίρι, Χριστίνα.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Περισσότερος ρυθμός, περισσότερη άνοιξη, περισσότερο Home Week Ανδρεώτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο showroom των επίπλων Ανδρεώτη στη Λεμεσό. Από τις 11 μέχρι τη 1, ο Mix FM με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τη Μαρία Πορφυρίου ανεβάζουν τη διάθεση με μουσική και live, ανοιξιάτικη ενέργεια, ενώ εσείς ανακαλύπτετε εκπτώσεις έως 50% σε όλα τα έπιπλα κήπου, διακοσμητικά και όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Ανοιχτά μέχρι και τις 7 το απόγευμα.
3: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και 6 και 7 Ιουνίου η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο R&B Mood, Κυριακή Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
4: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
5: Σου είπα φέρτο.
4: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
6: Κόρη μου, κόρη μου.
7: Σας το τσεφίαμε.
4: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
8: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
9: Μέχρι τρεις πληρώνουμε. Ναι.
8: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
10: Είναι
11: 171 και 40.
12: 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
13: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
14: 298 και 94.
15: Cheers, Παντελίτσα.
8: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
13: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
14: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
15: Άντε, και
14: σκίζεται και γεια μας, παιδιά. Αυτό ήταν.
8: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.
16: Αυτό τον Ιούλιο η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
17: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ. Chef

0: Να πούμε ότι όσοι δοκιμάσουν το συγκεκριμένο άρωμα από τη Lancôme, το Idol Peach and Roses, ενθουσιάζονται και νομίζω είναι πανέτοιμοι για το καλοκαίρι.
1: Προφανώς.
0: Είναι η έναρξη του καλοκαιριού το συγκεκριμένο άρωμα. Σε βάζει σε αυτό το mood ότι θέλεις να νιώσεις τέλος πάντων μια φρεσκάδα, αυτή που έχει μέσα το ροδάκινο.
1: Μα είναι καλοκαιρινή μυρωδιά. Καλοκαιρινή γεύση, θα έλεγα κατά λάθος. Αλλά παιδιά, είναι τόσο ωραία μυρωδιά που θες να το δοκιμάσεις κιόλας.
0: Πραγματικά. Και να πούμε ότι μπορείτε να το βρείτε και να βρείτε με 20% μάλλον στα καταστήματα που βρίσκονται στο Metropolis Mall, στα καταστήματα Beauty Line, Beauty Bar και Perfect You, να πάτε να το δοκιμάσετε, να το πάρετε, γιατί έχουμε και τη γιορτή της μητέρας αύριο.
1: Βεβαίως, είναι 20% έκπτωση, παιδιά, σήμερα και αύριο, οπότε για τις μανούλες, και τώρα για το καλοκαίρι, είναι ό,τι πρέπει.
0: Νομίζω, τώρα μου μπήκε μια ιδέα, ότι πρέπει να πάω και εγώ να πάρω αυτό το άρωμα για τη μαμά μου και για την πεθερά μου, γιατί είναι το αγαπημένο της άρωμα, οπότε νομίζω θα ενθουσιαστεί.
1: Μήπως να το πάρουμε και σένα.
0: Να το παροκύει για μένα, τι λέτε.
1: Νομίζω πως πρέπει.
0: Εντάξει.
1: Φέτος ίσως να πρέπει.

0: Live Link Mix FM, παιδιά, Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα για τη Lancôme και το Idol Peach & Roses, παρέα με Χριστίνα Αργύρου.
1: Και Άρη Κυπριανού. Έχουμε, νομίζω μυρίζουμε από πάνω μέχρι κάτω τουλάχιστον εγώ, που με έβαλε τόσο άρωμα.
0: Και εγώ γιατί είμαι δίπλα σου.
1: Το συγκεκριμένο μυρίζει τέλεια. Σε βάζει σε αυτό το summery smooth, γιατί έχει μέσα και νότες από ροδάκινο και νότες από τριαντάφυλλο, όπως έχουν τα περισσότερα αρώματα της Lancôme.
0: Ακριβώς, και είναι ένας υπέροχος συνδυασμός, παιδιά. Πολύ καλοκαιρινός, πολύ δροσερός, δηλαδή, και ξέρεις, είναι αυτή η μυρωδιά που τη λες, ναι, το φοράς και στη θάλασσα, το φοράς, ναι, είναι... όταν θα βγεις έξω.
1: Νομίζω σου μένει αυτή η μυρωδιά, είναι πολύ, πολύ συγκεκριμένη, πολύ έτσι
0: χαρακτηριστική.
1: Ξεχωριστή, χαρακτηριστική, και αξίζει να περάσετε κι εσείς από εδώ στο Μετρόπολης Μολ, που έχουμε στήσει αυτό τον ροδακινή παράδεισο μαζί με τη Lancôme. Βρισκόμαστε κι εμείς εδώ, μπορείτε να έρθετε να παίξετε, να δοκιμάσετε το άρωμα και να πούμε ότι υπάρχει ένα κλόμαση,
0: ναι,
1: μία κλόμαση.
0: Ναι. Είναι η δαγκάνα.
1: Η λεγόμενη δαγκάνα, όπου μπορείτε να πάρετε, θα προσπαθήσετε να επιδιώξετε να πάρετε μία μπάλα, γιατί όλες έχουν μέσα ένα δωράκι.
0: Λοιπόν, κοιτάμε τώρα.
1: Προσπαθούμε. Στέλνουμε θετική ενέργεια.
0: Έλα να δούμε αν θα κερδίσει.
1: Πάμε να δούμε. Νομίζω θα τα καταφέρουμε. Προσπαθούμε.
0: Κοίτα, μας κρατάει σε αγωνία. Έλα.
1: Όχι. Εντάξει.
0: Νομίζω. Την κρουσουζέψαμε. Ακόμα μία φορά πάμε.
1: Δικαιούται ακόμα μία φορά, νομίζω. Να πάμε κι εμείς να παίξουμε σε λίγο.
0: Εννοείται.
1: Αλλά επειδή είναι τόσο μεγάλη σειρά που περιμένει ο κόσμος εδώ για να παίξει το συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Έλα, κέρδισε το πιτσιρίκι.
1: Μπράβο, μπράβο. Θέλουμε να δούμε και τα δώρα. Γιατί φαντάζομαι θα είναι είτε κάτι σε

0: καλλιντικό, είτε κάτι σε.
1: Έτοιμο το δώρο του για τη μαμά για αύριο. Εξαιρετικά.
0: Τέλειο. Ελπίζω να μας άκουσε, γιατί είπαμε ότι είναι το τέλειο δώρο για τη μαμά και μπορείτε να έρθετε κι εσείς να το δοκιμάσετε. Γιατί στα καταστήματα Beauty Line, Beauty Bar και Perfect You, εδώ στο Μετρόπολης Mall, έχετε για σήμερα 20%.
1: Και για αύριο.
0: Και για αύριο.
1: Και για αύριο.

0: Μπορεί, παιδιά, η Ολίβια Ροντρίγκο να είναι η παγκόσμια ambassador της Lancôme και του Idol Peach and Roses, αλλά η Χριστίνα Αργυρού είναι η δικιά μας στην Κύπρο, η ambassador.
1: Ορκίζομαι, δεν τον πληρώνω.
0: Όχι,
1: για
0: παιδιά,
1: να τα λέει όλα αυτά.
0: Τα λέω ορκίζομαι. Μόνος μου.
1: Μόνος του. Να πούμε ότι είναι η παγκόσμια ambassador και νομίζω ότι ταιριάζει και απόλυτα το συγκεκριμένο άρωμα.
0: Πήγαινε λίγο δίπλα της.
1: Με το που την βλέπω, νομίζω μου βγάζει κάτι. Τη ταιριάζει, σωστά.
0: Δίδυμες.
1: Δίδυμες, νομίζω μοιάζουμε.
0: Σας πάει και στις δύο το ίδιο.
1: Είναι η χαμένη δίδυμη μου αδερφή.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι.
1: Να πούμε ότι μπορείτε να έρθετε και εσείς εδώ στο Metropolis Mall να δοκιμάσετε το άρωμα, το νέο Lancôme Doll Peach and Roses, να παίξετε το παιχνίδι, γιατί βλέπουμε ότι η σειρά αντί να μειώνεται,
0: αυξάνεται
1: με το δίκιο τους, γιατί παίρνουν πάρα πολύ ωραία δώρα. Και επειδή το είπαμε και πριν αρκετές φορές ότι αύριο είναι η μέρα της μητέρας. Σας το θυμίζω, δεν θέλω να μείνετε τελευταία στιγμή, πηγαίνετε. Πάρτε από σήμερα λουλούδια, πάρτε κάτι για να πάρετε στη μαμά σας.
0: Νομίζω το ιδανικό
1: είναι,
0: όμως,
1: το ιδανικό.
0: Παιδιά, είναι το Peach and Roses. Είναι καλοκαιρινό, είναι για όλες τις ηλικίες. Δηλαδή, νομίζω, δεν θέλετε κάτι καλύτερο. Δηλαδή, τώρα τι συζητάμε.
1: Και μπορείτε να το πάρετε και με 20% από τα καταστήματα Beauty Line, Beauty Bar και Perfect You εδώ στο Metropolis Mall και σήμερα και αύριο. Για αυτούς που θα μείνουν έτσι τελευταία στιγμή, σαν και εμένα.
0: Εσύ και εγώ, και εγώ είμαι τη τελευταία στιγμή.
1: Έτσι κάνω κάθε φορά και νομίζω, επειδή δεν πήγα να πάρω λουλούδια, θα την πάθω και αύριο δεν θα βρίσκω. Αλλά εύχομαι φέτος, αν με ακούει κάποιος, εύχομαι φέτος που είναι η πρώτη φορά που θα γιορτάσω κι εγώ. Αυτή την γιορτή να μου φέρουν και εμένα λουλούδια.
0: Αν την ακούει κάποιος, Κώστα.

0: Σήμερα και αύριο, παιδιά, 20% έκπτωση στο Beauty Line, Beauty Bar και Perfect You στο Μετρόπολης Mall, εδώ στη Λάρνακα, για το άρωμα Idol Peach and Roses της Lancôme.
1: Είναι τέλειο το άρωμα, είναι τέλειο και το παιχνίδι και βλέπουμε τώρα, είναι μπροστά οι φίλοι μας και τα έχουν καταφέρει. Μπράβο,
0: έλα, μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Είμαστε γουρλίδες.
1: Νομίζω με το που γυρίσουμε και βλέπουμε, στέλνουμε όλοι μας τη θετική ενέργεια αμέσως και κερδίζουν. Οπότε θα μείνουμε έτσι με τα μάτια κολλημένα πάνω στην claw machine, σε αυτή τη μηχανή, σε αυτό το παιχνίδι με τη δαγκάνα, έτσι ώστε να κερδίσουν όλοι. Γιατί από ό,τι είδα, ξανααδειασε και ξαναγέμισε με όλα αυτά τα δώρα.
0: Τι κέρδισες? Beauty blender.
1: Τι ωραίο. Θέλω και εγώ ένα beauty blender.
0: Ένα beauty blender για τη Χριστίνα.
1: Και,
0: ένα,
1: και μία μάσκαρα, αν γίνεται. Ακόμη μία από Lancôme. Να πούμε ότι όλα τα δώρα είναι τέλεια και μπορείτε να έρθετε σήμερα εδώ στο Metropolis Mall μέχρι και τις 8 που θα βρίσκεται το παιχνίδι ή λίγο πιο νωρίς μέχρι να αδειάσουν όλα. Μέχρι να αδειάσει, δεν ξέρω. Μέχρι να αδειάσει το παιχνίδι.
0: Αλλά είναι μόνο για σήμερα, παιδιά, η δαγκάνα. Έτσι, αύριο μπορείτε να έρθετε για το άρωμα. Η δαγκάνα είναι μέχρι σήμερα. Προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε.

0: Εμείς θα βρισκόμαστε ραδιοφωνικά εδώ μέχρι και τις 6 να μυρίζουμε αυτό το τέλειο άρωμα, το Lancôme Doll Peach and Roses. Και μπορείτε να έρθετε κι εσείς, γιατί σιγά σιγά λιγοστεύουν τα παιχνίδια. Λιγοστεύουν τα δώρα που μπορείτε να πάρετε από το παιχνίδι.
1: Γιατί έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμος, παιδιά, εδώ στη Δαγκάνα. Και πάει πολύ καλά. Να, τώρα πάλι έβαλα κάποιο στο μάτι. Για να δούμε.
0: Για να δούμε. Όχι.
1: Ήταν
0: επειδή δεν γύρισα κι εγώ να το δούμε ταυτόχρονα.
1: Είναι αυτό.
0: Μπορείτε να δείτε ποιο είναι το παιχνίδι που λέμε στο τελευταίο post που ανεβάσαμε τώρα στο Mix FM Cyprus. Μπείτε στο Instagram για να καταλάβετε τι είναι αυτό το παιχνίδι και αν θεωρείτε ότι μπορεί. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Αν θεωρείτε ότι μπορείτε να καταφέρετε να κερδίσετε κι εσείς, τότε ελάτε εδώ να παίξετε, γιατί το παιχνίδι είναι μόνο σήμερα.
1: Μόνο σήμερα, παιδιά. Αλλά σήμερα και αύριο 20% έκπτωση για το Idol Peach and Roses εδώ στο Metropolis Mall, στο Beauty Bar, Beauty Line και Perfect You.
0: Ναι, σωστά. Τα είπες ολόσωστα.
1: Τέλεια.
0: Οπότε μπορείτε να έρθετε σήμερα να πούμε για τελευταία φορά ότι είναι και η γιορτή της μητέρας αύριο. Αν έχετε και πολλά γενέθλια μέσα στις επόμενες μέρες, νομίζω είναι το τέλειο δώρο για να πάρετε. Θα ενθουσιαστούν όλοι. Οπότε αξίζει να έρθετε, να μας μιλήσετε, να μυρίσετε το άρωμα, να παίξετε το παιχνίδι σας και όλα τέλεια.

0: Πέρασε η ώρα, Χριστίνα Αργυρού. Πέρασε ωραία, πέρασε μυρωδάτα, πέρασε καλοκαιρινά η ώρα μαζί σου.
1: Εγώ σκέφτομαι τώρα να κλέψω αυτό το άρωμα από εδώ, γιατί νιώθω ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτή η μυρωδιά.
0: Σου ταιριάζει, σου ταιριάζει. Μην το κλέψεις, θα σου το πάρω δώρο εγώ.
1: Τι συμβαίνει, Άρη μου, δεν ξέρω. Πάντα με τον Άρη θέλω να σημειωθεί αυτό το πράγμα. Θέλω να έρχομαι με τον Άρη Κυπριανού να κάνουμε live link, ειδικά σε όλα τα beauty.
0: Αυτά είναι. Είμαστε οι beauty ambassadors του Mix FM.
1: Τι να κάνουμε, αφού τα δοκιμάσαμε όλα μέχρι στιγμή, αρώματα. Αν έρθει και για καλλιντικά σε κάποια φάση, νομίζω.
0: Μια χαρά, γιατί όχι.
1: Γιατί όχι. Θα ξέρει τι είναι το ιδανικό, τι είναι ανεξίτηλο και τι.
0: Είδε, απόλυτα.
1: Και να πούμε ότι σήμερα εντωμεταξύ ο Άρης είναι εντυμένο σε ένα πιο σαφά. Look. Θα ανεβάσω και ένα story να τον δείτε, γιατί είναι πολύ πολύ καλοντυμένος.
0: Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, είμαι ο καινούριος του Mix FM, οπότε κάπως πρέπει να συμβαδίζω. Πρέπει να συμβαδίσω με τους ραδιοφωνικούς απαραγωγούς που είναι μαζί μου.
1: Εγώ για κάποιο λόγο ήρθα με ζακέτα και φεύγω χωρίς τώρα. Έμεινα με το αμάνικο, γιατί δεν γίνεται αλλιώς με αυτή τη θερμοκρασία.
0: Με ή χωρίς ζακέτα. Είσαι πάλι αμπαστράπτουσα, Χριστίνα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ μπορείτε να έρθετε στο Metropolis Mall να δοκιμάσετε το άρωμα, να παίξετε το παιχνίδι για λίγο ακόμα.
0: Για λίγο ακόμα το παιχνίδι, παιδιά, αλλά το άρωμα θα είναι σε 20% έκπτωση από Beauty Bar, Beauty Line και Perfect You σήμερα και αύριο.
1: Στα καταστήματα εδώ στο Metropolis Mall. Και να πούμε ότι όλο αυτό το pop-up που έχει στηθεί στην είσοδο του Mall θα είναι και αύριο χωρίς το παιχνίδι, οπότε μπορείτε να έρθετε να το μυρίσετε.
0: Εννοείται. Κάπου εδώ λοιπόν. Πες, κάτι θες να πεις.
1: Προχώρησε. Πες το.
0: Κάπου λοιπόν εδώ εμείς σας αποχαιρετούμε. Πέρασαμε πολύ ωραία.
1: Εννοείται. Κάθε φορά είναι τελεία και θα έλεγα από την Ολίβια Ροντρίγκο, τον Άρη Κυπριανού.
0: Και τη Χριστίνα Αργυρού.
1: Φιλιά.

0: your Mix FM Top 5.
1: Cyprus's hottest hits.
0: Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay, νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
3: Get ready for the ultimate event of the season. The American University of Cyprus presents AUCY Day 2026 on Friday, May 15th at the Finikoudas Open Air Theater. Opposite Habos from 6 p.m. till 1 a.m. Mix FM will be broadcasting live from 4 to 6 p.m. Live on stage, Mente Fuerte, Hovig, Sasa Basta, Yorgos Vasiliou, It's Only Skills, Peter Capri, The Cypriot Smurf, an explosive drum show with Evelina, DJ Doros on the decks, dance performances by Justice Show, Food Court, and so much more. Free entry for everyone. AUCY Day 2026. A night to remember. Don't miss it.
4: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
5: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ Chef's Kiss.
6: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
7: Μέχρι τρεις πληρώνουμε.
6: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
8: ΑΕΚ 171 και 40.
9: 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
10: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
11: 298 και 94.
12: Cheers, Παντελίτσα μας.
13: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
10: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
11: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
12: Άντε, και σκίζεται
11: και γεια μας, παιδιά. Αυτό ήταν.
13: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας

0: με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, κοκτέιλς και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tipler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκοσία. Στα Dex, η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Are you coming in or what? Χορηγός Carlsberg. Powered by Mix FM.
1: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Περισσότερος ρυθμός, περισσότερη άνοιξη, περισσότερο Home Week Ανδρεώτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο showroom των επίπλων Ανδρεώτη στη Λεμεσό. Από τις 11 μέχρι τη 1, ο Mix FM με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τη Μαρία Πορφυρίου ανεβάζουν τη διάθεση με μουσική και live, ανοιξιάτικη ενέργεια, ενώ εσείς ανακαλύπτετε εκπτώσεις έως 50% σε όλα τα έπιπλα κήπου, διακοσμητικά και όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Ανοιχτά μέχρι και τις 7 το απόγευμα.
2: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
3: Σου είπα, φέρτο.
2: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προπολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
4: Κόρη μου, κόρη μου,
5: σας το ζεφίαμε.
2: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
6: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το βαλμό, ζήσε την εμπειρία, γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
7: Αν ονειρεύεσαι το ιδανικό Outdoor Spring Setup, το Home Week Andreotti και ο Mix FM σου δίνουν την ευκαιρία να το αποκτήσεις. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο Instagram, να κάνεις follow τον Mix FM Cyprus, τα Andreotti Furniture Cyprus και tag ένα φίλο για να μπει στην κλήρωση με δώρο ένα Leone Outdoor Dining Set για 8 άτομα αξίας 2.960 ευρώ από την σουηδική εταιρεία Brafab. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του live link στο κατάστημα Andreotti το Σάββατο 16 Μαΐου. Μείνετε συντονισμένοι.
8: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup, a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Badbox and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
9: Την Κυριακή 17 Μαΐου, η Λεμεσός δίνει ραντεβού πάνω σε δύο τροχούς. Το Distinguished Gentleman's Ride ενώνει πάνω από 1000 πόλεις παγκοσμίως με στόχο την ενίσχυση της μάχης κατά του καρκίνου του προστάτη και την ψυχική υγεία των ανδρών μέσω Μοβέμπερ. Στηρίξτε την προσπάθεια για 12η χρονιά στην πόλη μας. Μέγα χορηγή Triumph Cyprus και υπεραγορές Αλφα Μέγα. Mix FM Live Link 9:30 με 11:30 το πρωί, παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου.

Number 3. Number 2.

0: is your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
0: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th, Loud Music Festival 2026 takes over the warehouse. Two stages, more than 50 DJs and performing artists, non-stop energy from 5 p.m. till midnight. Feel the bass. Live the moment. Be part of something louder than ever. Get your pre-sale tickets now at ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Organized by Mix FM and LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY on Instagram for all updates.
3: Η Bodega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προπολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
5: Κόρη μου, κόρη μου.
6: Σας το τζεφίαμε.
3: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
7: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
8: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
9: Let's dance. Gypsy.
8: Την Κυριακή 17 Μαΐου, το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tipler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκωσία. Στα Dex, η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Η ομορφιά αποκτά νέο προορισμό στο παραλίμνη. Την Παρασκευή 15 Μαΐου από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα γιορτάζουμε μαζί το opening του νέου NYX Professional Makeup Store στο Beauty Bar στο παραλίμνη. Ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί εκπέμποντας ζωντανά παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου. Ανακάλυψε τα αγαπημένα σου προϊόντα NYX, ζήσε το απόλυτο beauty experience και για τους πρώτους 150 τυχερούς, με κάθε αγορά δώρο ένα μοναδικό νεσεσέρ με δύο full size προϊόντα. NYX Professional Makeup, τώρα και στο Beauty Bar στη Λεωφόρο 1η Απριλίου 30 στο Παραλίμνη.
2: Το Garden Day and Night στηρίζει τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου Λευκωσίας και διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Under the Stars. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 12 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Garden Day and Night, Οδός Μουσείου 2 στη Λευκωσία. DJ set με επιτυχίες από τα 80s και 90s. Είσοδος 15 ευρώ με μπουφέ. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 79 78 50. Χορηγός επικοινωνίας Mix FM.
3: Το Aya Resort και το Παΐτικο παρουσιάζουν το 7ο Λάρνακα Ενφαμακούσα Classic Car Festival την Κυριακή 10 Μαΐου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ευρώπης στις Φινικούδες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 10 μέχρι τις 12. Μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε από κοντά τα πιο όμορφα κλασικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες και να ζήσετε στιγμές από άλλες εποχές. Είσοδος και συμμετοχή δωρεάν. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 9454 5454. Όλα τα έσοδα από χορηγούς θα δοθούν στα ιδρύματα Άγιος Γεώργιος Χριστάκη Χασάπη και στο Ίδρυμα Δικαίωμα Ελπίδας.
4: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision Ghost Party The Final Volume 4. Just maybe I'm crazy. Αν είσαι φαν της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIC το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού στις εγκαταστάσεις του RIC στη Λευκωσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino's Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει την Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
5: Κόρη μου.
6: Σας το τζεκφίαμε.
4: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manespring Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
7: Ο φιλανθρωπικός οργανισμός Baby Driver Αντώνης Βαρέλης διοργανώνει για δεύτερη χρονιά την έκθεση Sport Αυτοκινήτων εις μνήμη του Αντώνη Βαρέλη το Σάββατο 16 Μαΐου στο Νέο Πλάζα στην Κοκκινοτριμηθιά από τις 4 μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά με την καλύτερη μουσική από τις 4 μέχρι τις 6. Είσοδος 5 ευρώ. Όλα τα καθαρά έσοδα θα δοθούν σε οικογένειες με παιδιά που παλεύουν με τον καρκίνο και άλλες σοβαρές παθήσεις. Σας περιμένουμε.
2: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: Domino's Pizza, ο Mix FM και το Rick το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του Rick στη Λευκοσία. Θέλεις τζάλα? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino's Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει τη Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
1: Κόρη μου, κόρη μου!
2: Σας το τζεκφίαμε!
0: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος! Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manespring Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
3: Αυτό τον Ιούλιο, η Λεμεσός γίνεται πιο loud από ποτέ. Από 5η 2 μέχρι Κυριακή 5 Ιουλίου, το Loud Music Festival 2026 έρχεται στο The Warehouse. Δύο stages, περισσότεροι από 50 DJs και καλλιτέχνες. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Νιώσε το μαλμό, ζήσε την εμπειρία. Γίνε μέρος του πιο loud event του καλοκαιριού. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Loud Music Festival 2026. Διοργανωτής Mix FM και LMF. Louder than all of us. Follow Loud Music Festival CY στο Instagram για όλα τα updates.
4: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου, το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. Δύο stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ Chef's Kiss.
5: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκοσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live ραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
6: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time. June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup: a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.

0: Fresh tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Την Κυριακή 17 Μαΐου η Λεμεσός δίνει ραντεβού πάνω σε δύο τροχούς. Το Distinguished Gentleman's Right ενώνει πάνω από 1000 πόλεις παγκοσμίως με στόχο την ενίσχυση της μάχης κατά του καρκίνου του προστάτη και την ψυχική υγεία των ανδρών μέσω Movember. Στηρίξτε την προσπάθεια για 12η χρονιά στην πόλη μας. Μέγα χορηγή Triumph Cyprus και υπεραγορές Αλφα Μέγα. Mix FM Live Link 9:30 με 11:30 το πρωί, παρέα με Κάλια Ελευθερίου και Χαριτίνη Ηλιάδου.
3: Καλοκαίρι στην πόλη, αλλιώς. Let's get it started.
4: Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκωσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκωσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
5: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
6: Σου είπα φέρτο.
5: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
7: Κόρη μου, κόρη μου.
8: Σας το τζεφίαμε.
5: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
9: Ξεκίνησε σαν παιχνίδι.
10: Μέχρι τρεις πληρώνουμε.
9: Όμως μέρα με τη μέρα έγινε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έγινε η δική μας αλήθεια.
11: 171 και 40. 158 και 85. Πάει κι αυτός. Και είναι ο μεγάλος λογαριασμός. 278 και 25.
12: Στο Breakfast Show μοιραστήκαμε ιστορίες, χαμόγελα και τελικά μοιραστήκαμε το πιο σημαντικό. Ανακούφιση.
11: 298 και 94.
13: Cheers, Παντελίτσα.
9: Στο Kill Bills πληρώσαμε 2.300 ευρώ σε δικούς σας λογαριασμούς.
12: Δεν ήταν απλώς ένα παιχνίδι, αλλά το δικό μας ευχαριστώ που είστε πάντα εκεί.
11: 275 ευρώ σύνολο στο πληρώσαμε και τελείωσε.
13: Άντε, και σκίζεται
11: και γεια μας παιδιά, αυτό ήταν.
9: Σας αγαπάμε και θα βρίσκουμε πάντα τρόπους να σας το δείχνουμε.
14: Μια ντουζίνα και ακόμα μετράμε.
15: Let's dance. Gypsy.
14: Την Κυριακή 17 Μαΐου το Old Market Street γίνεται 12 και το γιορτάζει στην πλατεία Ζουχούρη με το street party που έγινε θεσμός. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι αργά. Μουσική, cocktails και street food από Smash Bites. Μαζί με το Old Market Street στα bars. Mr. Tipler από Πάφο. Τρία πουλάκια από Λεμεσό και Seven Monkeys από Λευκωσία. Στα Dex η Βασίλης Καρανίκας και Στέφανος Λουκά. RSMP με live percussion show και η DJ Groot. Προπόληση στο ticketbox.com.cy. Are you coming in or what? Χορηγός Carlsberg. Powered by Mix FM.
16: Περισσότερος ρυθμός. Περισσότερη άνοιξη. Περισσότερο Home Week Ανδρεώτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο showroom των επίπλων Αντρεώτη στη Λεμεσό. Από τις 11 μέχρι τη 1, ο Mix FM με τον Πλάτωνα Μουρατίδη και τη Μαρία Πορφυρίου ανεβάζουν τη διάθεση με μουσική και live. Ανοιξιάτικη ενέργεια, ενώ εσείς ανακαλύπτετε εκπτώσεις έως 50% σε όλα τα έπιπλα κήπου, διακοσμητικά και όσα χρειάζεστε για το σπίτι. Ανοιχτά μέχρι και τις 7 το απόγευμα.

Number 3. Number 2.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay. Νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision Ghost Party The Final Volume 4. Just maybe I'm crazy. Αν είσαι φαν της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIG το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του RIG στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino's Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει τη Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
3: Σας το τζεκφίαμε.
2: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manespring Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
4: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started.
5: Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Μην αντιστέκεσαι, κανένα βήμα κι εσύ. 6 και 7 Ιουνίου, η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις, παγωμένα cocktails, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
6: This July, Limassol gets loud. From Thursday, July 2nd to Sunday, July 5th. Loud Music Festival 2026.
7: You're locked on Mix FM. Powered by the hits.
8: Weekends come alive on Mix FM.
7: 102.3 and 90.8.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Το πιο νόστιμο φεστιβάλ της χρονιάς επιστρέφει, πιο μεγάλο, πιο δυνατό και πιο Chef's Kiss από ποτέ. Στις 16 και 17 Μαΐου το Chef Kiss Food Festival 2026 έρχεται στην Αγία Νάπα Μαρίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Με περισσότερους από 30 food vendors, απολαυστικά drinks, workshops, private dining experience και live cooking shows που θα σου ανοίξουν την όρεξη. 2 stages γεμίζουν το φεστιβάλ με μουσική, ενέργεια και live DJ sets. Έλα να το ζήσεις και θα πεις και εσύ Chef's Kiss.
3: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.
4: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ayia Napa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music, over 3,000 guests every night, and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club, Ayia Napa. Experience the legend.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 φέρνει κοντά σας η La Roche-Posay, νούμερο 1 μάρκα φροντίδας του δέρματος που συστήνουν οι δερματολόγοι παγκοσμίως.
2: Η Domino's Pizza παρουσιάζει Eurovision Watch Party The Final Volume 4. Just maybe I'm crazy. Αν είσαι φαν της Eurovision, τότε μάζεψε την παρέα σου και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσεις μια θέση στο πάρτι που διοργανώνουν η Domino's Pizza, ο Mix FM και το RIC το Σάββατο 16 Μαΐου, την ημέρα του μεγάλου τελικού, στις εγκαταστάσεις του RIC στη Λευκοσία. Θέλεις τζαλά? Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, μπες στη σελίδα του Mix FM στο Instagram, κάνε follow Domino Cyprus και Mix FM Cyprus, tag την παρέα σου που λατρεύει τη Eurovision και μπες στο διαγωνισμό.
3: Κόρη μου, σας το τζεχφίαμε.
2: Eurovision Watch Party The Final και καλή επιτυχία Κύπρος. Υποστηρικτές Häagen-Dazs, Pepsi, Party Guide και Manesprint Shop. Powered by Mix FM και Domino's Pizza.
4: This is not just a nightclub. This is the Castle Club Ionapa. Open 7 nights a week, 5 arenas, 5 different worlds of music. Over 3,000 guests every night and world-class guest DJs every week. Ranked among the top 100 clubs in the world. This is where the night never ends. Doors at 10 p.m. Reservations 9777-550. TheCastleClub.com. The Castle Club Aya Napa. Experience the legend.
5: Καλοκαίρι στην πόλη. Αλλιώς. Let's get it started. Let's get it started. Η CableNet και ο Mix FM παρουσιάζουν Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Κανένα βήμα και εσύ. 6 και 7 Ιουνίου. Η αυλή του παλιού Δημαρχείου Λευκοσίας γίνεται το απόλυτο Summer Hangout. You know what it is when we do what we do. Street food που δεν χορταίνεις. Παγωμένα κοκτέιλς, χαλαρά vibes στο γρασίδι και μουσική που σε κρατάει εκεί μέχρι το τέλος. Σάββατο, R&B Mood. Κυριακή, Greek Disco Vibes. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Festival Summer Edition. Και το καλοκαίρι ξεκινά από τη Λευκοσία. Κύριος χορηγός CableNet. Χορηγή Absolute και Manesprint Shop, SY Stage και Afrostrom. Διοργανωτής Mix FM.
0: You're locked on Mix FM. Powered by the hits.
6: Weekends come alive on Mix FM.
0: 102.3 and 90.8.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
2: Η Bottega και το House of Apollo παρουσιάζουν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Eurovision Extravaganza Party. Ραντεβού την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Morphic Venue στη Λεμεσό. Οι DJs LeBlanc και Dr. Ton Ton θα αναλάβουν να ανεβάσουν τη θερμοκρασία στα ύψη με τα μεγαλύτερα Eurovision Hits και Disco Beats. Φαντασμαγορικά shows και εκρηκτικά drag queen acts από τις Lil Dynasty και Andromeda Balls.
3: Σου είπα φέρτο.
2: Οι πόρτες ανοίγουν στις 10 το βράδυ. Εισιτήρια προκολούνται. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 96 59 80 70.
4: Κόρη μου, κόρη μου.
5: Σας το τσεφίαμε.
2: Supported by Aline Alimassol και Ray Magazine. Powered by Mix FM.
0: The legendary Space Ibiza is coming to Cyprus for the very first time, June 6th and 7th at the exclusive Aya Resort in Aya Napa. Get ready for 2 days of pure electronic music in a private boutique hotel setting. Experience real Ibiza party vibes with an epic lineup: a Rhodes, Zamna Sound System, Economist, Bad Box, and more. Secure your spot now and become part of the moment. Visit cyprus.spaceibiza.com. Sponsored by Belvedere. Powered by Mix FM.
6: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας.
7: You're locked on Mix FM.
0: The island's number one hit music station.
7: Non-stop hits start now.
0: Now.
7: You're listening to the massive weekend mix. Only on Mix FM.